Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΗΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών αιχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμίευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Westreading, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωνε ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαροβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι.
1: Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί έχει δροσούλα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη τώρα.
0: Είχα βάλει μια ζακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη ζακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο.
1: Ναι. Αισθάνεσαι κανονικά.
0: Ντάξει. Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω κάτι, να κάνω καμιά μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο μεσημεριού?
1: Δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι θα κάνεις, αγάτσε σκάι.
0: Μα είναι ακόμα 14.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα.
1: Ζέστη.
0: Ανάτα. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Ιόνιο τα βόρεια πυρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι ότι θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα.
0: Και Ισιδώρα είναι... ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι μερικές φορές που δεν είναι.
1: Ναι,
0: λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Εντάξει. Αλλά χρειάζεται που και πολύ η απραξία.
0: Ναι, λίγη που και πολύ.
1: Τόση δα. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σ' αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Εντάξει.
1: Σε
0: είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδος.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα. Χρόνια πολλά,
1: Μοχούδα. Δεν ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1796. Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε η Κέντάλ.
1: Ναι. Κάιλι, Κέντάλ.
0: Είπε δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει.
0: Να ξεφροντίζει ένα γκουρί.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Να είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τις καθαρίζει το αγκούρι.
1: Κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Πω, παιδιά, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάλαν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε,
0: ναι,
1: τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. εαυτό του.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαιναν τα τάγκς.
1: Η άνοιξη πράγματι.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771, τα τάγκς της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771, ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπεργκ ή Ζάνκερμπεργκ ή όπως θέλετε πείτε τον
1: εμπάσχετο.
0: Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμεινόντα Δελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσεις κάποιον τώρα έξω, ναι, του πεις, ξέρεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός που ήταν 6, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση, ας πούμε.
0: Το λέω. Γιατί
1: έχω να θυμάμαι άλλα
0: πράγματα. Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό εγώ έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Δεχόμαστε πολύ μεγάλε πληροφορίε. Έτσι, αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίε, ναι.
1: Αν ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαθώ πληροφορία.
1: Ναι, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Λέει, εντάξει, όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα. Μορφή. Και επίση το 2015 ο Μπίμπι Κινγκ. Ρίλεϊ Κίνγκ ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστιες
0: λοιπόν,
1: απώλειες.
0: Αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το.
0: Το παγόνι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τον Κινέζο, το Σιντζιπίνγκ έκανε.
0: Διάβαζα από κάτι Παναθηναϊκούς. Που, στα social media,
1: ναι,
0: να μην γυρίσει ο Αταμάν και τα λοιπά.
1: Δεν τον εθένε.
0: Τελειώνουν οι μέρες του.
1: Δεν τον εθένε εδώ και καιρό.
0: Πέρασε η μπογιά του.
1: Όχι, δεν πέρασε η μπογιά του, δεν έκανε γι' αυτό.

0: Αλλά αγαπώ.
1: αλλά ναι, αγαπάς.
0: Την ομάδα την αγαπάω. Αυτό, ναι. Σε όλα τα θέματα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Στην Καλαμάτα 15 βαθμούς. Όπα. Πότε πέρασε μια εβδομάδα, ναι, πέρασε γρήγορα αυτή, πέρασε γρήγορα, είναι αλήθεια.
0: Παρότι εμένα και η Δευτέρα μου φαινόταν Δευτέρα. Ήτανε. Η Τρίτη μου φαινόταν Δευτέρα. Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
1: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω εγώ για μένα προσωπικά. Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μου αρέσει, καταλαβαίνεις. Και περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία γι' αυτό.
0: Βρεδιονής.
1: Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο. 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνο Εριστιντάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
0: 23 βαθμοί.
1: 23 στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή.
0: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
1: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστεί.
0: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες 6 και 13, θα πει κάποιο. Εντάξει, έχω χρόνο.
1: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
0: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
1: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: στον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λυγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία
0: μας στο Viber. Τι βλέπει, ρε παιδιά, τι βλέπει.
1: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι, ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα, μου βλέπεις τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
0: Καλημέρα
1: στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Αλήθεια.
1: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνει. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει δουλειά της.
0: Έχω να κάνω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι.
0: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
1: Καλά, ναι. Δεν έχουν
0: κυπάκι,
1: άλλοι, ρε,
0: κυπάκι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
0: Περίμενε. Ναι. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις.
1: Ναι.
0: Ή αν στο σαλόνι.
1: Ναι.
0: Να φάρουμε ένα μικρό τζακούζι.
1: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλίθρε. Ναι. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτέ ή οι πισινούλε αυτέ.
0: Εντάξει, άμα να κάνει τώρα το μερεμέτι, το κάνει σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξή. Επειδή τώρα που σα μιλάμε, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
1: Ναι. Θα σα πούμε μετά τι 6.30 θα σα έχουμε λεπτομέρειε.
0: Έχω εγώ να σου πω τώρα.
1: Ναι. Πε τώρα.
0: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειε. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει 1-0.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Από πού κερδίζει?
0: Δεν την είδε στη φωτογραφία.
1: Ποια φωτογραφία?
0: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
1: Στην χειροψία αυτή, την περίφημη.
0: Τον έπιασε από πάνω.
1: Ναι, την έχω δει την αυτή. Είδες όμως.
0: Τον έπιασε από πάνω, τον εφηδίασε.
1: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
0: Καλά,
1: παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους,
0: τεχνολογία,
1: τεχνολογία ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία ας πούμε να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω,
0: καλά,
1: με τους, όλους τους CEO εκεί και
0: ξεκάθαρα,
1: τους διάφορους τέτοιους. Να μην πω.
0: Ήθελα να του δείξω τον ταξί και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, χτες, είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Κορίτσια. Είχε και αγόρια.
0: Νομίζω ότι είχε μόνο κορίτσια.
1: Που είχαν σημειούλες.
0: Είχαν 150 σημειούλες Αμερικής, 150 της Κίνας και τις κουνάγανε.
1: 300, τις μέτρησα κι εγώ. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με το αυτοκίνητο πομπή και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένος και κόσμος μαζεμένος, δεν ήταν στήφοι που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς ήταν σε διαδεδεγμένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
0: Τώρα τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, εντάξει, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει. Και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν,
0: κατά κόρον στην Κορέα.
1: Του άρεσε και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει, ας πούμε. Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία, παραλαμβάνουμε, από πίσω ήταν αυτοκίνητα.

0: Ο κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι 3 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ας πούμε.
1: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει. Ναι. Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Έχουμε... Τι θα μας κάνουνε μωρέ εδώ στην Κίνα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Τι μπορεί να πάθει στην Κίνα.
0: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 14 αυτοκίνητα δικά του.
1: Λέει.
0: Θωρακισμένα και έτσι.
1: Ρεσία, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
0: Ναι, τα κουβαλάει.
1: Και εκεί που έχει απλά.
0: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
1: Πάει καλά. Ήταν.
0: Όχι, το λέω γιατί. Βάζεις ένα, φορτώνεις ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνεις μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος.
1: Ξέρεις τι καύσιμα.
0: Παιδί μου, ξέρεις τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα. Το αεροπλάνο που πετάει. Γιατί διάβασα χθες ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματά τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
1: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
0: Είναι προϋπολογισμένα.
1: Βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και βροχή.
0: Ωραία. Η υποβροχή με 7 βαθμούς στο Μέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ.
1: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Τι δουλειά έχει.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
0: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί συν τη άλλη, ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν. Του μέχρι και προχθές έστανε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια κτλ. Στο Ιράν. Υπομυστικότητα υποτίθεται. Σιγά τώρα. Υπομυστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι κτλ. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή τη στο πετρέλαιο του Ιράν κτλ. Τι θα κάνει δηλαδή. Και ούτως ή άλλως η Κίνα έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Τι θα κάνει διαφορετικό
1: τώρα. Ναι. Είναι το σημαντικό γεγονός είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις. Ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι υπερδύναμη. Εντάξει. Πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
0: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου. Πιστεύουμε
1: όχι,
0: ότι κάτι θα βγει.
1: Τους, ναι. Θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώς τους. Θα. Δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί. Χριστέ μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί μια τριαντάρια λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6,5 ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Με Duke Ellington.
1: Όχι, με Frank Sinatra.
0: Με Frank Sinatra. Συγγνώμη, ναι.
1: Okay. Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
0: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke
1: Ellington.
0: Αλλά
1: ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιππεριωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σας είπαμε, θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να είμαστε στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία, θα
2: ήταν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά. Τα οποία είναι στήνη στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανός με Κινέζα, Κινέζος με Ουκρανή. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050 παιδιά. Έχουν προχωρήσει πολύ, τόσο πολύ,
0: πολύ.
2: Είναι τα πάντα με AI και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
0: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό. Ναι. Τα πάντα έτσι που είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Όλοι τους.
1: Το έχουν πάει αλλού.
2: Το έχουν πάει αλλού.
1: Εγώ έβλεπα. Λες εσύ για τον.
0: Πολλά επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για, τον παιδότοπο, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει. Όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες, γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού. Είναι αλήθεια αυτό. Όποιος επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά και τα λοιπά, θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μια, μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω.
2: Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι μεν η έρευνα προχωρά αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων.
1: Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ένα τρισεκατομμύριο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ, μαζί με την Λάρα,
0: ο γιώκας του, ναι.
2: Ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσουν το αίμα του, ναι.
2: Να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτές είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων κτλ. Και η τιμολογιακή του πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή τη συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το Xi Jinping σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο Xi Jinping, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Αλλά και αυτά τα μικροτσίπ δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν εντωμεταξύ είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Όλα αυτά την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
0: Η στάση όλων των Αμερικανών προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόμαστε που είχε πάει. Που είχε πάει η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ας πούμε. Και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που έχει πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς. Οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι προηγουμένες μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη Βενεζουέλα.
1: Τη Βενεζουέλα, ναι,
2: οπότε δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσιπ. Έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook από την Apple για να αλλάξουν γνώμη στους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχτηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο
1: Ταϊβάν.
2: Θέμα της Ταϊβάν. Οπότε εκεί παίζεται το παιχνίδι.
1: Δούνε
2: και νομίζω,
1: ναι,
2: και νομίζω ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό, γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες έχει θέλει να δει.
1: Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του Ορμούς.
2: Αυτό μας
1: είναι
2: ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι, τα οποία στενά του Ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει να είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε. Τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2017. Με το καλό. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα εδώ. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το θέλουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολυλακωνία.
0: Διαβάζα παντός τώρα στο BBC ότι έλεγε υποσύει ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Ναι,
1: αυτό, υπενθύμησε.
0: Έπεσε μια γραμμή.
1: Κυρία Αναστασίου.
0: Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν, το, κατά τα άλλα, λαλίστα το γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για
1: τις αποκαλύψεις που γίνανε για το, από το ντοκιμαντέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό, ας πούμε.
0: Ναι. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάφει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Βρήκε και αυτή να κάνει.
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψομαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, τι λένε, σωστά το λέω.
0: Βάσια Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει για παράδειγμα ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, την είχαν ερωτήσει και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπανάκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να
1: δεις. Δηλαδή, το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στη Χαριλαιότροπο, που είναι βασικό θέμα. Συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τις είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσεις και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Α,
0: κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό σου λέει, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ. Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες. Έμαθα χτες από συναδέλφους. Ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Ο συνάδελφος, όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη. Ναι. Άρα κάποιος μπορεί
0: Άρα
1: να βγάλει.
0: Άρα φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Α,
0: όχι.
1: Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ
0: ετοιμαζόμουν να
1: δεν το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαιωμάτιο.
0: Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι. Πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: λες εγώ να με.
1: Πολύ στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας πώς έκαναν τις φωλιές τους, για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,0. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω, θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που, σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχες. Να πάω, θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες. Παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν άντεχα άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια. Παίρνουμε
1: ενώ θέση. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς.
3: Ωραία.
1: 7, θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και 7 και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 ναι, βαθμούς ναι, πηγαίνει, βάζεις καλοριφεράκι. Ναι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει η θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμενόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
0: Ωραίο, παιδιά, ήταν.
1: Σ' αρέσει.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, Διονύση, προερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, όσο είχα δει.
0: Μετά άρεσε, Διονύση, που παίρναμε ναι, ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Τότε, λίγο ναι, μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν. Mm-hmm. Ναι. Ωραία, ήταν μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνα. Ξέρετε πως τα λέει έτσι λίγο τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
0: Fantastic.
1: Fantastic.
0: Ναι.
1: Fantastic.
0: Ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μην μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα η Κίνα δεν είναι ανερχόμενη.
0: Σπάρτη, Αθήνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, η Κίνα έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Τον οποίο το Θουκυδίδη ξέρει πώς τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα σύντηθ.
1: Θα σύντηθ, ναι.
0: Θα σύντηθ. Θα σύντηθ, τι είναι θα σύντηθ. Θα μου πει γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το ντρόουν.
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Που είπε το κύριο Δέδια, το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν ναι, το είπε, ναι, ναι.
0: Από κάτω είχε έρθει προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
0: Λέει από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο, επειδή το λένε αυτό.
0: Τι είχε τόσο ρεύμα.
1: Ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
0: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
0: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο ναι, τώρα. Ναι. Καλημέρα σα.
4: Γεια σα, παιδιά. Γεια σα, καλημέρα.
5: Τι κάνετε.
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Για το ουκρανικό ντρόουν.
5: Τελικά είναι έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
0: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
4: Αξίζει να τα ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
0: είναι
1: κάτερο.
0: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
5: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο
0: στις φορές.
1: Εμείς για το δικό μου, για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
0: Τα θέλουμε. Γι' αυτό είναι αυτό.
1: Αυτό, για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή, κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε και την τεχνολογία.
0: Άμα είναι έναν έτσι, δεν το θέλω.
4: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Αλίμονο.
4: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, ναι, από ό,τι ναι, λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
0: Το φοβόμουν αυτό.
4: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και να αναπτύξει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στο οποίο αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονία του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα αγνοεί πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν άλλα θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
5: Ξέρει.
4: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
5: Ξέρει ποιος
4: αν είχαν κάποιο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού, ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
4: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρη το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια που φέρεται έναν σημείο. Αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανού δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζω να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανού για το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε που το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης. Είναι το κράτος που δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες? Του το είπε κάποιος? Έβγαλες ένα. Δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλες και κοινωνιολόγος, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα.
5: Και άλλα ξέρεις, δηλαδή,
4: είναι δυνατόν.
5: Δεν έβγαλαν κι άλλα κόμματα.
4: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κοπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
4: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
4: Γιατί,
1: όχι.
4: Αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κοπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα αυτά. Μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχού. Η Μαρία Καστιανού κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλο είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταθέμισε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω
1: άλλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανού, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
5: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ, ή ακροαματικότητας ας πούμε.
5: Στα τι είπες, Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
5: Ναι, ούτε.
4: Υπάρχουν
5: ούτε.
4: Χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις, πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που σε αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, πού είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα με το θάνατό του και το παιδί σου, γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνά κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι. Και το...
5: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν έχει κλείψει την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ ας πούμε ότι γινόταν πολιτική για το θάνατο κάποιων από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
4: Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
5: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
4: Εμείς το συζητάμε εδώ και θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό. Δηλαδή, αυτά ψάξαμε να βρούμε. Ψάξαμε να βρούμε γενικότερα. Με την ψυχική υγεία των εφήβων, αν έχουν τα εργαλεία που πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν, τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν
1: αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
4: 100.000 να τα δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δείξει το δάχτυλο ποιο ζωστεί. Πού ξέρω ποιο θέλει.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
4: Λοιπόν, πάμε.
5: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
4: Πάμε σε διάλειμμα.
5: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό
4: διάλειμμα. Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Σε 2 λεπτά μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε. Φόνζι!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ωραίοι.
0: Ωραίοι.
1: Ωραίοι
0: και πολύ ωραία τραγούδια. Τα πολύ ωραία τους και πολύ αγαπημένα μας.
1: Και είναι, πώς το λένε, από εμάς τα πήραν, τους ήρθε η έμπνευση, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Από ποιους εμάς?
1: Είναι τους Έλληνες.
0: Α, νόμιζα μας τους δύο.
1: Τους Έλληνες, παιδί μου, και εμάς. Μα εμάς, άμα ήταν εμάς, ξέρα και εμένα, εντάξει, θα ήμασταν μπρούκλιδες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 και 10, πάει προς 11 πρώτα λεπτά. Έχει μια ωραία δροσούλα ακόμα έξω. Να ξέρετε. Ναι. Θέλει, ας πούμε, ένα ελαφρύ. Ένα. Πώς να το πω.
0: Τόσο όσο. Ένα ράχνο ύφαντο. Ναι.
1: Μια πασμινούλα. Ένα μπουφανίνι. Α, είναι εποχή μπουφανίνι τώρα.
0: Αν δεν φορέσω πασμίνα για να βγω έξω.
1: Είναι εποχή μπουφανίνι, ζακετίνι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Έτσι όπως τα λέει ο Τραμπ στο ΣΥΤ, τους βλέπω στο τέλος της συνάντησης να πιάνονται χεράκι και να τρέχουν σε slow motion κάτω από παθισμένες κερασιές. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Να το δούμε.
1: Πω, θα φάγανε και κινέζικο.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στην Κεφαλονιά με 13 βαθμούς. Ψιλόβροχο έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο, ο οποίος πενθεί. Δεν είναι και για πένθος, κύριε
1: Ποιο?
0: Κυριάκο.
1: Ποιο?
0: Η διπλή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Ελάτε, κύριε Κυριάκο.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι και για πένθος τώρα. Δεν είναι τόσο σοβαρά πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν και σοβαρά στην εποχή μας.
0: Στο μπάσκετ,
1: σας παρακαλώ.
0: Έχασε και στο ποδόσφαιρο, δεν το είπε. Ρε, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Είναι που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Σερέτη εδώ και χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Α, έχασα και εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Εντάξει, τι θες να κάνω, να βάλω τη γάτα μου να κλαίει.
0: Όχι, δεν λέω αν το ξέρεις. Αν υπέπεσες την αντίληψή σου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν πρέπει να το συζητάμε σε τέτοια έκταση, το ξαναλέω. Είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει με τη τιμή που έχει πάει η βενζίνη, κανονικά ο βενζινοπόλης είτε πάει να γεμίσει 95 είτε 100, πρέπει να σου στρώνει το κόκκινο χαλί και να σου βάζει μουσική.
1: Παλιά. Αυτό. Παλιά δίναν κάτι δωρούλια στα βενζινάδικα, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Κάτι μινιατούρες αυτοκινήτων, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Κάτι νερά, κάτι. Βάλτε ένα υγρό καθαρισμού τον ιερό καθαρισμό. Αυτό, για το παρμπρίζει, α πούμε. Βάλτε ένα τέτοιο. Α, είναι και του χειμώνα το υγρό. Δεν πειράζει, το κρατήσουμε εμείς για το χειμώνα.
0: Ξέρεις τι θα σου πει ο πρατηριούχος. Ότι παιδιά, το κέρδος δεν το παίρνουμε εμείς.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, εμείς το περιθώριο κέρδος μας είναι σε
1: σχέση. Α, σου έρχεται πιο μαλακά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ
1: αυτοκολλητάκια, ξέρω εγώ. Κάτι.
0: Καραμελίτσες. Όχι καραμελίτσες, γιατί κάποιος μπορεί να έχει διαβήτη. Να μην πρέπει. Να το κάνει κακό. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, ένα αυτοκολλητάκι όμως.
1: Ναι, ένα αυτοκολλητάκι. Τι είναι ένα αυτοκολλητάκι? Ή ένα φρουτάκι. Ξέρω εγώ που είναι υγιεινό.
0: Ένα φρουτάκι. Ναι. Έχουν βγει τα
1: βερίκοκα. Είναι βερίκοκο, δεν είναι τίποτα όμως, ρε Διονύση.
0: Και το βερίκοκο κάποιους κάνει να τροχιάζουν πρώτον και δεύτερον δεν έχουν γλυκίνη ακόμα.
1: Θέλω να ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μουλάρια είμαστε.
0: Ποιοι? Γιατί μιλάς έτσι για εμάς, παιδί μου?
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ότι συνεχίζονται οι εκτελέσεις στο Ιράν, ότι το καθεστώς έχει αρχίσει και κρεμάει και εκτελεί και.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι, τώρα με μεγαλύτερη ένταση και λίγο πιο. Γιατί έχουν χρόνο, έχουν άνεση τώρα. Λοιπόν, δεν νιώθουν καμία πίεση, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά λέει το καθεστώς ότι όλοι είναι πράκτορες της Μοσάντ.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ διάβαζα κάτι για κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να έτυχε να περνάνε από κάποια διαδήλωση ή να συμμετέχουν σε κάποια διαδήλωση, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Από ό,τι ξέρω, να συμμετέχει.
0: Για το Ιράν είναι έγκλημα.
1: Όχι, λέω γενικά.
0: Έχεις ακούσει τον εισαγγελέα τους?
1: Όχι, απλά.
0: Κατά τον εισαγγελέα τους, όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις είναι εχθρός του κράτους.
1: Απλά το λέω εγώ αυτό σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να υπερασπίζονται και το καθεστώς του Ιράν. Προκειμένου να σταθούν απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι, είδα και κάνω τα χέρια από το Ιράν και διάφορα. Σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στον κήπο των Ηρών της άσκησης Πρωτοψάλη, το Μεσολόγγι. Μας λέει ο Ζαν.
1: Αχ, ωραία θα είναι.
0: Και είναι συννεφιασμένη η μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σας είπαμε την πρόγνωση, μετά από το απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί γενικώς.
1: Μόνη διστάνει Πρωτοψάλη, τι ήταν με τον Πορτοκάλογλου? Γιατί ξεκινάνε περιοδίες νομίζω μαζί.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, όλο το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε το ένα, πάνω σε ένα άλλο θέμα πιο ελαφρύ, για να μην στενοχωρώ τους, επειδή είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς κάποιοι. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει χαμός με ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό με το χαστούκι που μπορεί να μην ήταν χαστούκι. Τέλος πάντων, αυτό το διαξηφισμό που είδαμε live.
0: Μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου που κάπου πήγαινε, ναι.
1: Υπάρχει μια κυρία, ηθοποιός, νόστιμη, από το Ιράν. Ναι. Είναι.
0: Ιρανογαλέζα.
1: Ιρανογαλίδα.
0: Γαλίδα. Ναι.
1: Την οποία εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Μακρόν, ναι, δεν θα τα φτιάχνα μαζί της, μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: Λέγεται το μικρό της, Γκολσιφτέ. Δεν μπορώ να το πω, τον Γκολσιφτέ. Γκολσιφτέ. Ναι. Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι ο Μακρόν, ναι, η Μπριζίτ βρήκε στο κινητό του Μακρόν ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κυρία αυτή, που δεν την πω, που της έγραψε «Vous êtes très belle».
0: Ναι.
1: Αδιαψεύστηκε. Όταν σου λέω με την ταχύτητα του φωτός, όχι μόνο από την Μπριζίτ, αλλά
0: και
1: από την ίδια.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι διαψεύστηκε. Αλλά με την ίδια στραπιαία ταχύτητα,
1: ναι,
0: το ότι ένας έβγαλε ένα βιβλίο και έχει έναν ισχυρισμό, έτσι, για το τι έγινε ο Μακρόν, ότι ενδεχομένως είχε ανταλλαγή μηνυμάτων μέχρι εκεί. Το περιέγραφε κιόλας ως μια πλατωνική σχέση με την, αυτή την ηθοποιό.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Το γεγονός ότι θεωρούμε. Είμαστε. Κάτσε ρε ματάκια, μάλλον θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θεωρούμε θέσφατο τον ισχυρισμό ενός συγγραφέα ενός βιβλίου που θέλει να πουλήσει, έτσι, και τα μέσα όλου του πλανήτη, ας πούμε, γιατί δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη μεταδίδονταν ότι το χαστούκι έπαιρναν ως δεδομένο ότι ήταν χαστούκι.
1: Καλά, φαίνεται,
0: και ότι ήταν χαστούκι,
1: φαίνεται,
0: το οποίο οφείλονταν στη σχέση που είχε ο Μακρόν. Το υιοθέτησαν αμέσως, ρε παιδί μου.
1: Εσύ, Διονύση, χαστούκι φαινόταν. Δηλαδή, τώρα τι του πήγε να του βγάλει μια κίδα που του είχε μπει στο μάτι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Καλά,
0: δεν ξέρω τι έκανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι έκανε. Το γεγονός όμως ότι είμαστε πολύ εύκολοι να δεχτούμε. Σου θυμίζω.
1: Α, σου πω κάτι. Ας βγούμε
0: το Μακρόν.
1: Μία αυτή εδώ. Μία ένσταση. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο στη Γαλλία.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή δεν το έγραψε ένας ο οποίος γράφει σε ένα ταμπλόιτ και είναι με σκανδαλοθύρας κτλ.
0: Ναι. Να σου πω άλλο παράδειγμα, ρε παιδί μου.
1: Και γι' αυτό ασχολήθηκαν να διαψεύσουν.
0: Έχουν γραφτεί, για παράδειγμα, έχουν βγει βιβλία. Τώρα βγαίνει καινούριο βιβλίο από ό,τι διαβάζω, για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει βγει καινούριο βιβλίο για τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί. Κάποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν εκπέσει ενώπιον των δικαστηρίων.
1: Κάποιοι όμως ισχύουν, Διονύση.
0: Ναι, κάποιοι ισχύουν. Δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν πέφτουν μπροστά στο δικαστήριο, δεν έχουμε μάθει ποτέ τη διάψευση.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στο καημά. Θέλω να σου πω εγώ τώρα
0: πάμε
1: το εξής.
0: Καημά,
1: θα,
0: ναι,
1: πάμε, θα πάμε μισό λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής πράγμα, ας πούμε. Πες ότι εγώ σου λέω την αλήθεια,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινε ποτέ, δεν το παραδεχτούνε. Ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέω τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Άλλο αυτό.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς. Κλέφτες θα γίνουμε. Καλημέρα,
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και θα κάνουμε
1: καημά
0: σενάρια τώρα επειδή.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Καλημέρα. Το χειρότερο από όλα αυτά όμως είναι άλλο, έτσι.
1: Τι.
2: Ότι διαβάζει έστω και η σύντροφος, η σύζυγος, το κινητό
1: αυτό
2: του πρωθυπουργού.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
2: Δεν είναι ότι αν ήταν αυτό το μήνυμα.
0: Καλά, δεν διάβασε και τους μυστικούς κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.
1: Καλά, είναι προσωπικό πράγμα το κινητό.
2: Ναι. Υπάρχει και θα διάβασε και Τάλαμος, έτσι. Δεν διάβασε μόνο εκείνο, διάβασε. Εγώ το διάβαζα και τα υπόλοιπα πάντως.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη?
2: Καλά είμαι.
1: Ο Αταμάν καλά. Ο Αταμάν, ποιος Παναθηναϊκός?
2: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν είναι μόνο έτσι. Ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει. Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν, αν όχι το, ένα από τα φαβορί για το Final Four. Ήταν και στο σπίτι του, εδώ στο ΆΚΑ, η πιο ακριβή ομάδα από τις πιο ακριβές ομάδες της Ευρώπης. Όμως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν η πιο ακριβή ομάδα από τις πιο ακριβές ομάδες της Ευρώπης. Όμως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς

0: Ναι, όχι. Okay. Ένα παράδειγμα που το λένε και οι μπασκετικοί, ότι όταν έχει τον Άνω καλύτερο σου παίχτη και δεν σου τάρει ούτε μια βολή. Και τρώει ξύλο μπασκετικό. Και λες ότι εντάξει, κάτι κινείται. Όμως δεν ήταν καλός χθες ο Παναθηναϊκός, οπότε δίκαια.
1: Μα εγώ βλέπω ακόμα και ο Παναθηναϊκούς βαμμένους, φανατικούς, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν είπα
1: το δίκαιο. Οι οποίοι λένε ότι παίξαν, οι άλλοι παίξαν πολύ καλύτερα. Και πιο διαβασμένοι κτλ.
0: Και τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, όλα μαζί. Άμα τα βάλουμε κάτω, θέλουμε εκπομπή ολόκληρη και πάλι να βγάλουμε άκρη. Δεν θέλουμε.
2: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Δαβίδ με το Γολιά. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να του κερδίσουν. Το αποδείξανε δύο φορές.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο ισχυρός.
2: Ναι.
0: Ο ισχυρός ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν το φαβορί. Για όλα. Έτσι, και για την κατάκτηση.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά όπως είναι στο γήπεδο, λέει. Φαίνονται και στο γήπεδο ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Νομίζω γενικότερα θα έχουμε έτσι. Να πάμε και στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι, πριν να πάμε στο πρωτάθλημα, τώρα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και ποιος άλλος.
0: Ρεάλ. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή είναι 22 του μήνα, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, και όπως καταλαβαίνετε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης για τα εισιτήρια. Είναι καλύτερο για τους Ολυμπιακούς που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, όχι ως αντιπάλος, ως εισιτήρια. Έτσι. Ενώ γιατί αυτός και εγώ που έχω ένα εισιτήριο, τώρα θα πρέπει. Θα το δώσω προφανώς. Οπότε είναι περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο γήπεδο. Όμως τα εισιτήρια, παιδιά, δεν τα λέω γιατί είναι πρωί και ο κόσμος οδηγεί να πάει στη δουλειά του. Πολύ ακριβά.
2: Πολύ ακριβά.
0: Ναι, δηλαδή κατοστάρικα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθούν. Μπορεί και χιλιάρικο, να φτάσει χιλιάρικα.
2: Και παραπάνω, εγώ σου λέω, για το τελικό.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Είναι όχι ακριβώς μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός.
2: Ναι, κανονικά. Όμως, έτσι, κανονικά.
0: Όχι μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός. Αλλά επειδή ο κόσμος πάει στη δουλειά του, άστο θα πει τώρα. Κίνηση δεν υπάρχει λόγος. Αυτό είπαμε Παρασκευή 22.
1: Ναι, αλλά θα σου πει ένας Παναθηναϊκός ή ένας που υποστηρίζει άλλη ομάδα, ή θα δει τέτοιο επίπεδο μπάσκετ, γιατί το Final Four τώρα είναι υψηλού επίπεδου μπάσκετ.
2: Καλά,
1: θα σου πει, έδωσα 120 για τους Μετάλλικα, δεν θα δώσω 100, ας πούμε.
2: Δεν θα πουλήσουμε ένα νεφρό για να δούμε μπάσκετ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μαζί σου, ο Διονύση.
1: Όχι, λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιο.
2: Δεν το σκέφτηκε ένα Ολυμπιακό και έχει κανένα βάζει τελικό.
0: Είχε δίκιο πριν από 60 χρόνια, έτσι είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ναι, πολλά.
1: Πάμε και στο ποδοσφαίρα.
2: Περίμενε, ημερομηνίε πε.
0: Είναι 22 του μήνα είναι ο ημιτελικός και 24 είναι, ελπίζουμε έτσι ο Ολυμπιακός να πάει τελικό. Τώρα δεν θα έχει τελικό, μικροτελικό. Κερδίζει, συνεχίζει, δεν κερδίζει, πάει Πειραιά. Και όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, από την εικόνα που έχουν οι ομάδες, νομίζω είναι το φαβορί αγωνιστικά. Και η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ας παίξουμε καλύτερα με τη Ρεάλ. Ας έχει μεγάλη φανέλα η Ρεάλ και είναι, στον τελικό παίζει πάντα ένα ρόλο. Αλλά η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Οπότε θα δούμε έτσι τέλη του μήνα τι θα κάνουν και οι τέσσερις ομάδες.
1: Ωραία. Πες και το ποδόσφαιρο τώρα. Να ξεκινήσουμε από τους ουραγούς. Η Λάρισα μου πέφτει,
0: Να δούμε τώρα.
1: Τι να δούμε. Τι να δούμε, παρηγοριά τώρα στον άρρωστο. Να μου χρυσώσει το χάπι. Έχουμε διαφορά από τον.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Άλλα να ακούμε μία αγωνιστική.
1: Που μπορεί να γίνει θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απέναντι η Μπαρσελόνα να πει τώρα. Δεν παρακάνουμε κάτι. Είναι. Φταίει και αυτή η Λάρισα που τα λέμε σε κάποια
1: δεν φταίει.
0: Και η διαιτησία. Έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει για τη διαιτησία συνέχεια.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί στο
1: Παναθηναϊκό
0: Λάρισα θα μπορεί να φωνάζει.
1: Δεν μου τα έχεις πει αυτά, ρε εσύ Δημήτρη. Ναι. Μπράβο. Αυτό από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ας υποθέσουμε ότι όταν καλά. Είναι και λίγο γκαντέμο, να το πω έτσι. Όταν δέχεσαι στο ένα παιχνίδι, στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων, την ισοφάριση, και προχτές το 5ο του καθυστερήσεων, λες, κράτα λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο δευτερόλεπτα. Είναι για να διόνυση, 2 πόντους, 2 βαθμούς. Λες ότι τώρα θα είμαι καλύτερα.
2: Τον Αστέρα πώς τον βλέπεις?
0: Ορίστε.
2: Τον Αστέρα, πώς τον βλέπεις?
0: Από τους τρεις, εννοώ Λάρισα, Αστέρας.

0: Και ποιος άλλος είναι, έλα είναι προηγητή.
1: Ο Ατρόμητος είναι που σίγουρα μένει.
0: Και ο Παρθεραϊκός, ναι. Ο Αστέρας μάλλον σήμερα που μιλάμε Πέμπτη πρωί έχει περισσότερες πιθανότητες.
2: Α, ναι. Σήμερα όμως.
1: Μάλιστα. Θα δούμε.
2: Γιατί έχουμε ένα φίλο κατάλληλος που καρδιοχτυπά, θα τον έχουμε με υπογλώσσια εδώ δύο εβδομάδες.
0: Πριν σας καλημερίσω, ο Ολυμπιακός με τη νίκη απέναντι στον Παρθεραϊκό στα play-off. Και η ισοπαλία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση που οδηγεί προκριματικά Champions League.
2: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Να είσαι καλά.
2: Μαύρα ωραία, λέω.
1: Μαύρα ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στείλει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Καταρχήν έναν εσπρεσάκο.
2: Ωραίος εσπρεσάκος.
1: Ωραίος εσπρεσάκο, παιδί μου, τέτοια ώρα. Και στο Βαγγέλη, όχι, το είπαμε ήδη. Α, στον Θωμά που λέει γέμισε το. Είπα του νεαρού στο βενζινάδικο. Και έχει βγει το αφεντικό έξω και μου λέει: δεν ακούω τίποτα, επιμένω. Θα μείνει να φάμε μαζί το μεσημέρι. Έτσι. Κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο δε φίλος μας, ο κύριος Αλέξανδρος, λέει: καλημέρα. Στη δεκαετία του 70, ναι, τα πρατήρια της Φίνα έδιναν, ναι, 35 δισκάκια με ελληνικά τραγούδια.
2: Το θυμάμαι εγώ.
1: Ενώ τα πρατήρια. Το 75 είναι ο Αγέννη
2: το
1: μωρέ.
2: Θυμάμαι ότι τα παλιά χρόνια δίνανε κάτι, ρε παιδί.
1: Ενώ τα πρατήρια της Έσο Πάπας, τα τυγράκια που κουνιέται το κεφάλι.
2: Να, δεν μπορείτε να δίνετε τέτοια δωρούλια. Γιατί είναι ωραία.
1: Κάποια από αυτά τα τυγράκια έχουν επιβιώσει, υπάρχουν ακόμα, έτσι. Και κοσμούν κάποια ταμπλό αυτοκινήτων, ας πούμε.
2: Πολύ ωραία. Είναι κάποιοι, ρε Διονύση, μερακλείδες.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω.
1: Που το έχουν το τυγράκι πεντακάθαρο.
2: Όχι, βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Και πάνε προφανώς να την ολοκληρώσουν με αυτό
1: το ίδιο αυτοκίνητο. Ναι.
2: Το έχουν όμως.
1: Το κουτιό.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ. Εγώ είμαι καμάτα.
1: Νοικοκύριδες.
2: Το λέω, το λέω.
1: Νοικοκύριδες.
2: Το λέω. Είναι όμως, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και το φαρμακείο πίσω και τα τσουκουτσούκου.
1: Τώρα που λες για το φαρμακείο, μου θύμισες αυτό το πράγμα που πρέπει να έχει 13, 16, ξέρω εγώ πόσα.
2: Θα το συζητήσουμε τώρα, γιατί έρχεται ο καιρός.
1: Ποιος καιρός?
2: Πρέπει να πάμε να το πάρουμε πρώτη του μήνα, νομίζω Ιουλίου.
1: Αυτά τα παίρνεις ένα-ένα ή υπάρχει kit?
2: Όχι, καλέ,
1: τα παίρνεις όλα μαζί.
2: Ναι. Ναι. Γκέλμπουρντα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών, με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Μου θυμίζει ολόκληρη εποχή, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει τότε. Τώρα που το ακούω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Funky.
0: Πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Να ξέρετε ότι τώρα που στο διάλειμμα το μικρό που είχαμε, θυμόμασταν ιστορίες από τα παλιά και τι τρώγαμε και από θαυμαζούμε. Και η Λουίζα, που είναι η μικρότερη της παρέας μας, άκουγε με τρόμο. Με τρόμο όμως. Ειδικά όταν της είπα ότι ρούφαγα μου αυγά.
1: Ναι. Και δεν παθαίνατε σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα.
1: Ναι, μάλιστα. Καλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε σαλμονέλα τότε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Που δεν μας ακούει, λέει, στις τοπικές συχνότητες. Υπάρχει πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, το ΕΡΤΕΚΟ είναι μεγάλο καταφύγιο. Και από το earthnews.gr και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το ΕΡΤΕΚΟ κατεβάστε το και θα μας ακούτε πάντα. Και SAE, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Να πάτε να τις κάνετε λούπα. Να τις ακούσετε όλες.
0: Και αφήστε τις δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Θα δούμε εμείς τώρα γιατί δεν μας ακούτε. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εσείς μπορείτε να ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ ό,τι θέλετε και όποτε το θέλετε.
0: Σε αυτό το τελευταίο, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής,
1: ναι,
0: θα συζητήσουμε σε λίγο για την κρουαζιέρα, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα η κρουαζιέρα.
1: Ναι, χαστούκια.
0: Και θέλουμε
1: διαρκώς
0: να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, εκτός από τον πόλεμο βεβαίως, που ήταν ένα πολύ γερό ταρακούνημα για το χώρο της κρουαζιέρας.
1: Είναι ακόμα.
0: Και είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ναι, και είναι. Δεν έχει
1: θυμίζω ότι κάποια κρουαζιερόπλια έχουν εγκλωβιστεί ακόμα εκεί κάτω.
0: Είναι και τα διάφορα οι διάφοροι. Τι Χανταΐ, Νοροί.
1: Χθες δεν ήταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Χθες διάβασα την ώρα που διάβαζα ότι ήταν ένας ροϊός, πώς το λένε.
0: Νοροϊός.
1: Ένας νοροϊός, ναι. Διάβασα κάπου αλλού ότι τελικά ήταν γαστρεντερίτιδα. Και γαστρεντερίτιδα. Είναι και αυτή κολλητική, ρε παιδί μου. Πολύ δηλαδή. Κολλάει ένα στο πλοίο και κολλάνε όλοι. Και μετά έχει διάφορα προβλήματα.
0: Τώρα έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που ένα ναυτερνιστή, φαντάζομαι, σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνουν σε καραντίνα. Δηλαδή, πια το έχουμε
1: μη σου πω το ρίχνουν από την κουπαστία. Όχι τόσο πολύ. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Και κάποιο κόσμο λέει, εντάξει, είναι σύμπτωση. Από αυτέ τι θεωρίε που βγάζουμε πολύ εύκολα, είναι σύμπτωση ότι σε κρουαζιερόπλοιο ήταν και Χονταϊός σε κρουαζιερόπλιο και ο Νοροϊός σε κρουαζιερόπλιο και η Καστρεντερίτιδα. Είναι τυχαίο. Λένε τέτοια. Παιδιά, τα χρειαζόμαστε και τα κρουαζιερόπλια και αυτούς που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια στην Ελλάδα κτλ. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ απορώ με την κατεμιά μου, παιδιά, πως δεν είχα κλείσει καμιά κρουαζιέρα για φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσα. Ναι. Παραδέξτε το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτες είχε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν με έχουν κουράσει καθόλου.
0: Όχι.
1: Μ' αρέσουν και μου θυμίζουν και τα νιάτα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Τι εννοώ με έχουν κουράσει. Είναι το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πρώτοι.
0: Πρώτον και δεύτερον, γίνονται και επεισόδια, ρε παιδί μου.
1: Είχε και χθες επεισόδια.
0: Πάλι καταγγέλνουν επεισόδια. Εντάξει.
1: Καλά, από το καταγγέλλω μέχρι το υπήρξαν.
0: Εντάξει,
1: είναι...
0: Διονύση, δεν ξέρω,
1: το λέω γιατί είναι στη φαρέτρα γενικώ, τρε παιδί μου, τον.
0: Ήταν ανακοινώσει.
1: Των παρατάξεων. Είναι στη φαρέτρα ότι δεχτήκαμε επίθεση.
0: Βγήκε η Δάπνου Δουφοκού.
1: Ναι.
0: Και μπήκε, είπε ότι στη σχολή οικονομικών του ΕΚΠΑ.
1: Ναι.
0: Εισέβαλαν. Εισέβαλε ομάδα φοιτητών που πρόσκειται στην πανσπουδαστική.
1: Ναι.
0: Την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση ψήφων.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε ένταση, διακόπηκε η διαδικασία, σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένω να μας το πει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βασίζομαι, θέλω να πω μόνο σε μία.
0: Σου λέτε μια ανακοίνωση.
1: Ναι, γιατί δεν έχω ακούσει και τώρα το αντίλογο από την άλλη παράταξη.
0: Πανσπουδαστική. Να δω αν έχει βγάλει.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στην κρουαζιέρα.
1: Πάμε στον κύριο Θεοδωροκόντε. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του για την κρουαζιέρα όταν ξεκινούσε και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο κτλ. Αλλά τώρα έχουμε και τα υγειονομικά προβλήματα που είναι άλλο ένα χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη. Ή θα μας πει άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό
1: περιμένουμε.
0: Το καλέσα,
1: μπράβο, ναι. Κύριε Κόντε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Μα έχουμε μοιαζόμαστε πολύ. Έχουμε γιατί ζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κρουαζιέρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τα κουμάντα τους και τα όνειρά τους για το φετινό καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν κλείσει να έρθουν στη χώρα μας.
2: Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς που έχετε δίκιο, ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ανά την Ιφίλιο 1,6 εκατομμύρια εργάζονται για την κρουαζιέρα. 41 εκατομμύρια επιβάτες υπάρχει κρουαζιέρα παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 8.400.000 επιβατοαφήξεις.
1: Μισό λεπτό. Από τα 40 εκατομμύρια του κόσμου, εμείς έχουμε τα 8, δηλαδή το 1 πέμπτο.
2: Όχι.
1: Για να μην, ναι.
2: Είναι περίπου το 5,5 που έχουμε, γιατί ναι, το 8 είναι επιβατοαφήξεις. Δηλαδή, μια κρουαζιέρα κάνει σε 5 νησιά, μετράει 5 φορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Επιβατοαφήξεις.
1: Τώρα το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ανησυχήσει περισσότεροι. Πλην όμως έχει δημιουργήσει και τα μίντια στη Γαλλία και την Ιταλία ένα πιο σοβαρό πράγμα τώρα τελευταία, το οποίο αρχίζει τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του πολέμου φέτος υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τόσους Αμερικάνους που είναι η πρώτη αγορά για μας, όπως δεν θα έχουμε και Ισραηλινούς λόγω του πολέμου.
0: Σωστό.
2: Οπότε ελπίζαμε πάρα πολύ στους Ευρωπαίους. Άμα τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τέτοια πράγματα για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους
1: Ισπανίους και τους... κουμπώνονται και κουμπώνονται, γιατί σου λέει δεν είναι ένα, είναι τρία διαδοχικά πράγματα, ας πούμε, σε κρουαζερόπλια. Δηλαδή είναι ο Χανταϊός, είναι ο Νοροϊός, είναι η Γαστρετερίτιδα, δηλαδή, τι είναι όλα από αυτά. Και σου λέει μήπως είναι το γεγονός ότι ούτως ή άλλως στην κρουαζιέρα υπάρχει ένα συγχρονισμός. Ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί, μετακινείσαι μαζί, διασκεδάζεις μαζί κτλ. Μήπως φταίει αυτό?
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε ένας από αυτούς τους ιούς έχει διαφορετική προέλευση. Δηλαδή αυτό που ήταν πρώτα ο Χονταϊός είναι θέμα το οποίο έχει έρθει κάποιοι επιβάτες απ' έξω. Δεν μπορείς να τους κάνεις σημείο τότε με το κορονοϊό. Όχι με τον κορονοϊό, πολύ πιο καλά με το SARS. Είχαμε βάλει ειδικά θερμόμετρα στο embarkation και τους παίρναμε θερμοκρασία κλπ. Για να μπουν μέσα, και βγαίνανε μερικοί εκτός κατευθείαν. Δηλαδή όλοι περνάγανε από θερμοκρασία τουλάχιστον.
1: Από ό,τι λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, φαίνεται και από όλες τις εξετάσεις να τις κάνει, να είναι μια χαρά και σε 5 μέρες να
2: νοσεί. Το τελευταίο που έγινε χθες με τη γαστρεντερίτιδα που χάθηκε ένας υπερήλικας βέβαια, είναι κούρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τα ψυγεία μας, τα φαγητά, τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί το ξέρω το συγκεκριμένο πλοίο. Το έχω χτίσει ως στάνταρ πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι ούτε κατασκευαστικό, ούτε απλώς έτυχε να είναι, και το πιο πιθανό να είναι από φαγητό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς σερβίρες, να υπάρχουν το αντισνείς μπροστά για να μην μπορεί.
1: Και επειδή στο χοντέ αυτά.
2: Αυτά πάει ό,τι έχει και παίρνουν δείγματα και γίνονται.

0: να υπάρχουν το αντισμή μπροστά για να μην μπορεί.
1: Και επειδή στοχούνται αυτά.
0: Αυτά πάει ό,τι έχει και παίρνουν δείγματα και γίνονται εξετάσεις.
1: Αλήθεια,
2: φοβερό.
0: Και υπάρχει το συγκεκριμένο με την καθημερινή για το νοσοκομείο, Φερρυππίν. Ξεχωριστό αυτό για εύλογες, για καταστάσεις οι οποίες είναι ίσως με μεγάλα ερωτηματικά κάποια στιγμή σε μια εικόνα. Έχουν προχωρήσει. Τώρα τη Γαστρεντερίτσα εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Το άλλο πάλι το χονταϊό δεν τον έχουμε ξαναζήσει σε πλοίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τερματίσει κάποια στιγμή εδώ.
2: Θα σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να υπάρξει πτώση των τιμών για να προσελκυθούν, ας πούμε, αν δείτε ότι υπάρχει κάμψη?
0: Κοιτάξτε, για πτώση των τιμών το βλέπω λίγο απίθανο, γιατί ήδη έχουμε αύξηση λόγω των καυσίμων και λόγω των αγορών των προϊόντων από τον πόλεμο. Δηλαδή το ένα τουλάχιστον εξυπηρετούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τα μικρά όπως τα έξοδά τους σας το πω σίγουρα.
1: Ακούει κρουαζιέρα και το έχει συνδεδεμένο στο μυαλό του με κάτι το οποίο είναι πολύ πολυτελές και πολύ ακριβό. Οπότε σου λέει μπορεί να υπάρξει, ρε παιδί μου, αυτό που είπε η Κατερίνα, αν έχει
0: 5.000 και 6.000 επιβάτες επάνω στο πλοίο, 30-40 nationalities, άλλα 20-30 nationalities πλήρωμα κλπ. Δεν μπορεί να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται, βαβέλ.
0: Αλλά τα μικρά πλοία ή το 19 ή το 20.

0: να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται, βαβέλ.
0: Αλλά τα μικρά πλοία, ή το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι από 5 μέχρι 20.

0: γίνεται, Παβέλ.
1: Αλλά τα μικρά πλοία, ή το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι από 5 μέχρι 25.000
0: ανθρώπου. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για το.
2: Έχω πάει
0: κοντά. Τον Ήλιο, ναι.
3: Να σου πω.
0: Να σου πω. Εντάξει, κάτι γίνεται με του
3: φίλου.
0: Καταρχήν κάνουν πολύ καλό μπακλαβά.
2: Αλλά.
0: Να σας πούμε, αυτά δεν λύνονται με έναν απλό νόμο. Το λέω γιατί βλέπω.
2: Έχει διεθνές δίκαιο.
0: Βλέπω πάνελ επί πάνελ επισυζητήσεων να πλήξει την Ελλάδα η Τουρκία. Είμαστε δίπλα να κάνει το γύρο του. Ήταν σπανικός.

0: Φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ναι. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, το προσδιορίζεσαι. Γάντι. Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά, γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη Μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω, να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κηφισό, εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκτείνεται μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση μόνο την Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, είτε το νοητά. Ξανακλίνει στο νέο ψυχικό και παραμένει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την Πέκκα του χαμηλά.
1: Δεν
0: είναι καθόλου.
1: Πολύ, είναι
0: πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά, και φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Είναι αρκετά
1: μέχρι
0: μεγάλη.
1: να μπεις Θεσσαλονίκη, γιατί τη χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι που μεταδίδει η Κινάς. Μεταδίδει ότι ο ΣΥ είπε στον κότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ο Σι μια μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή, που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση. Μπορεί να είναι και άλλου είδους σύραξη, ρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Ξέρω εγώ, μανδαρίνικα.
1: Ναι, πρέπει να ξέρει μανδαρίνικα και τα λοιπά, ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχει λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πει: ωραία, Παναγία μου, λάθος έκανε. Κατάλαβε. Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στην Κροατία.
1: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζει. Λοιπόν, έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράντα, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
0: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης, μέχρι εκεί, στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου, εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου, και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινάκη. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να δω και την Λαγκαδά. Πού πήγε η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι. πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λαγκάδα ανάμεσα δαβάει ένα ουζερίνι που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ουζερίνι, ρε παιδιά?
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι ωραία τα πράγματα. Αχ, πόσο μου αρέσει η Κέιντι Λαγκ. Πόσο μου αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Κέιντι Λαγκ, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μούχλα, βροχή και 13 βαθμούς. Και στέλνει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το
0: πες. Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC.
1: Ναι.
0: Ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρτος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο ΣΥ δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο ΣΥ δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Προφανώς και καταλαβαίνει, και ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δει μανταρίνικα.
0: Ναι.
1: Μανταρίνικα
0: και πορτοκάλικα. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανες αυτό το συνειρμό.
0: Δεν θα
1: σε αναγνώριζε.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον
1: Σεφερλί. Ναι.
0: Εσείς δύο. Α, σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος

0: Άρμερ, φίδι στον κόρφο του Κολοβό. Αυτός λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω.
1: Ναι, εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θα παραιτηθεί, λέει σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιτσιρικάκι.
0: Και τι έγινε. Τόπο στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι, εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψει το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: 5 χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε. Έτσι. 5 χρόνια μετά, 4,5 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν οι Black Keys.
0: Να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και
1: αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος Ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό Ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράν για συμβιβασμό που Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που

0: διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινούνται οι ανακοινώσεις των δύο βουλευτών Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτου Χρυσομάλη και Περικλή Μαντά, αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην κατασκευή του μιναγιώτικου φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλης χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη Μεσσηνία, τον πρωτογενή της τομέα και τους αγρότες, την απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έκανε λόγο για δικαιολόγητες καθυστερήσεις και ευθύνες. Εξέφρασε όμως συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με την τύχη του έργου παρά το γεγονός, όπως σημείωσε, πως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο οποίο στηρίζεται το ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ υπόκειται συχνά σε αναθεωρήσεις. Αντιθέτως, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Περικλής Μαντάς σε δική του ανακοίνωση μιλάει για ένα πλήρως διασφαλισμένο έργο που μπαίνει απλώς σε νέα χρηματοδοτική τροχιά που το αποδεσμεύει από την αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Μαντά, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα που αφορούν απαλωτηριώσεις ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων. Ήμασταν έτοιμοι να αποστείλουμε ανακοίνωση για να απαντήσουμε στις θολές δηλώσεις του κυρίου Μαντά για το μιναγιώτικο φράγμα, τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας όμως με νόημα πως τελικά μας κάλυψε πλήρως η ειλικρινή τοποθέτηση του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλη, που παραδέχθηκε καθυστερήσεις, χαμένο χρόνο και υπαρκτές ανησυχίες για το έργο. Είναι προφανές ότι η χώρα και η Μεσσηνία έχει χάσει την ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η μόνη λύση είναι εκλογές τώρα, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ανικανότητα ή αδιαφορία. Η σκανδαλώδης απένταξη του μιναγιώτικου φράγματος από το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά νέο πλήγμα για την αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επικρίνοντας ταυτόχρονα δρυμύτατα την κυβέρνηση με ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκηνά. Την ίδια στιγμή, ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του φιλιατρινού φράγματος με την κατασκευή των συμπληρωματικών αρδευτικών δικτύων έγινε με την υπογραφή της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την οποία εγκρίνεται το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της σύμβασης για τον προσωρινό ανάδοχο. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται μέσω του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, προχωρά το έργο των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επί της οδού Νέδοντος με απαγόρευση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο. Η είσοδος-έξοδος στο κεντρικό πάρκινγκ πραγματοποιείται μέσω του δυτικού παραδρόμου, στον οποίο η κυκλοφορία δεν έχει απαγορευτεί. Παράλληλα, από την Δευτέρα ξεκίνησαν καθαιρέσεις μεταξύ της Μητροπέτροβα έως την οδό Γιατράκου, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και πύκνωση φρεατίων της ΔΕΙΑΚ για τα όμβρια. Το έργο θα τελειώσει στην οδό Κροντήρη, έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παράδοση στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής να προβλέπει την εκκίνηση της ανάπλασής της κοντά στην φυσική περαίωση του έργου των αναπλάσεων του κέντρου ή αμέσως μετά και αφού το κέντρο θα επανέλθει σε πιο ομαλή κυκλοφορία. Νεφώσεις κατά διαστήματα περισσότερο πυκνές, δυτική, βορειοδυτική άνεμοι έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού μας. ΕΡΤ Καλαμάτας στους δέκτες σας και το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 14 του Μάη.

ΕΡΤ Καλαμάτας στους δέκτες σας και το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 14 του Μάη. Οπότε θα προσπαθήσουμε να καταγράφονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον όπως τα 21.095. Να ευχαριστήσω για τα τηλέφωνα από τη Δευτέρα μέχρι και τώρα για διάφορα ζητήματα. Το σιδηρόδρομο, τι γίνεται με αυτό το οποίο ήρθε ως θέμα συζήτησης τις ημέρες των εορτών, λόγω και της εκδήλωσης που είχαμε με τέτοια μέχρι την Κορώνη, Καλαμάτα Κορώνη, Καλαμάτα Μεθόνη, με συγχωρείτε, στο ύψος του αεροδρομίου, μέχρι τη Μεσίνη. Τμήμα των γραμμών έχει αφαιρεθεί, προβλέπεται ότι θα επανατοποθετεί. Για να δούμε...

Λοιπόν, η κουβέντα κρατά ακόμα για το Μιναγιώτικο. Τα είπαμε και χθες με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, ο οποίος εξέφρασε μεν την ικανοποίησή του ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση με άλλο πρόγραμμα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πλην όμως εξέφρασε και την ανησυχία του για την πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο προφανώς και έχει καθυστερήσει, γι' αυτό άλλωστε και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, του οποίου η προθεσμία λήγει σε ένα μήνα περίπου. Επίσης αυτό το οποίο εκφράστηκε και δεν πολύ συζητιέται ή εν πάση περιπτώσει περνάει στα ψηλά, είναι κάτι άλλο το οποίο υπενήσεται στην ανακοίνωσή του και το είπε και χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους όρους της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου. Αν δηλαδή θα περιλαμβάνει τέλη χρήσης και το ύψος αυτών ή θα είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά θα χρηματοδοτείται από το κράτος ολοκληρωτικά, από την κεντρική διοίκηση ολοκληρωτικά και θα έχουν πρόσβαση σε νερό ίδρευσης χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις οι αγρότες της περιοχής.

Πεδίο δόξης λαμπρό, θα πω εγώ, για τους τοπικούς παράγοντες, βουλευτές, περιφερειάρχοι, δημάρχους, να εξασφαλίσουν, έτσι, προλαβαίνουν, γιατί η σύμβαση ακόμα δεν έχει υπογραφεί, η τελική σύμβαση, να εξασφαλίσουν όρους οι οποίοι θα είναι οι καλύτεροι δυνατοί για τους παραγωγούς. Διότι με το κόστος παραγωγής να έχει πραγματικά εκτιναχθεί, φανταστείτε να μπει και ένα επιπλέον κόστος για την πρόσβαση στο νερό. Να το δουν και να το παρακολουθήσουν πάρα πολύ στενά και όχι όπως συνέβη με την περίπτωση της πορείας του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο τελικά απεντάχθη. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει ομολογία και νομίζω ότι και ο κύριος Χρυσομάλης εμέσως πλην σαφώς το παραδέχτηκε ότι υπήρξε ολιγορία και ότι υπάρχουν και ευθύνες για την κατάληξη αυτή του συγκεκριμένου έργου, το οποίο είναι

χρηματοδοτικό εργαλείο. Θα δούμε και στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Γιατί το ΠΟΥΔΟΕ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν έχει και το καλύτερο όνομα ως προς τη χρηματοδότηση των έργων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξαρτάται άμεσα από τα δημοσιονομικά της χώρας. Σε ενδεχόμενη δυσκολία, έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, παγώνουν ή καθυστερούν λόγω σφιχτής χρηματοδότησης και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να συμβαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι στην περίπτωση του Μιναγιώτικου, που είναι σημαντικό έργο, δεν θα το δούμε. είναι η συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Και να θυμίσω ότι με την διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr, μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση φυσικά στο διαδίκτυο.

Για τα όσα δυστυχώς όχι θετικά, όχι ευχάριστα, πάμε σε νέο κύκλο πολεμικών επιχειρήσεων και αυτή τη φορά από ό,τι δείχνουν τα μηνύματα μπορεί να είναι και περισσότερα τα κράτη που θα εμπλακούν στη Μέση Ανατολή. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα αναλυτικά, οπότε το αφήνω να ξαναέρθω εδώ στα δικά μας, να πω και το ευχάριστο ότι πλέον έχουμε την δημοπρασία από το Υπουργείο Πολιτισμού το έργο για τη διάσωση του κάστρου της Μεθόνης, κοντά στα 2 εκατομμύρια, να προλάβει δηλαδή τις κακές καιρικές συνθήκες του χειμώνα, προκειμένου να μειωθεί η φθορά που έχει υποστεί από στο θαλάσσιο μέρος του το εμβληματικό αυτό μνημείο της περιοχής μας.

Έργο το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 5 χρόνια περίπου, με την επίσκεψη εδώ του τότε Κενή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τότε δόθηκαν οι πρώτες δεσμεύσεις, περάσαμε από τη μελετητική διαδικασία και τη γραφειοκρατική διαδικασία και έχουμε τώρα τη δημοπράτηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλη κολυσιεργία. Βεβαίως υπάρχει και μία σειρά από άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κάστρο της Μεθόνης, όπως είναι οι αναστηλώσεις τμήματων που έχουν καταρρεύσει από αυτή τη διαδικασία της διάβρωσης και φυσικά παρεμβάσεις που αφορούν τη γενικότερη συντήρηση των τειχών. Είναι ένα σπουδαίο έργο, είναι εντυπωσιακό, αλλά ακριβώς αυτό το οποίο του προσδίδει το εντυπωσιακό του αυτό χαρακτηριστικό, ότι είναι μέσα στη θάλασσα, είναι ταυτόχρονα και το καταστροφικό του στοιχείο. Λοιπόν, θετικότατη η εξέλιξη, ελπίζουμε να προχωρήσει γρήγορα και το συγκεκριμένο έργο και τα υπόλοιπα που έχουν δρομολογηθεί για τη διάσωση του κάστρου της Μεθόνης. Με την πρώτη ευκαιρία, καλό θα είναι, έτσι, όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε, να το επισκεφτείτε. Το λέω γιατί και εγώ έχω αρκετό καιρό να πάω προς τα κάτω. Τώρα, να πούμε και τον καιρό τον οποίο ξεχάσαμε στην αρχή της εκπομπής. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Αρχίζει τα πρώτα σκαμπανεβάσματα ο Μάης, με τη συννεφιά να επιμένει. Ενώ για το Σάββατο, είδα σήμερα το πρωί, έχουμε και πρόγνωση βροχών. Θα τα δούμε αναλυτικά και αύριο. Όχι που δεν θα έδινε, που δεν θα έκανε και ο Μάιος μάλλον, τα καλά του Απρίλη και του Μάρτη. Άρα λοιπόν έχουμε και τα πρώτα σκαμπανεβάσματα του καιρού. Χτες δεχτήκαμε αρκετά τηλέφωνα για το θέμα του δρόμου της στη Βέργα. Παρέμβαση από την περιφέρεια προκειμένου να αλλάξει ο τάπητας, να ασφαλτοστρωθεί δηλαδή το κομμάτι από το ξενοδοχείο Φωτεινή μέχρι και το ξενοδοχείο Messinian Bay, ένας από τους ίσως

πιο πολυσύχναστους δρόμους, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή της Καλάματας. Καλώς και γίνεται το έργο, και εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η παρέμβαση. Επιτέλους ξεκίνησε. Τι έχει όμως δημιουργηθεί? Ξυλώθηκε ο παλιός τάπητας, σκάφτηκε και η περιοχή από την προηγούμενη εβδομάδα, και ενώ περίμεναν οι κάτοικοι και όσοι περνούν τέλος πάντων από εκεί που μας επικοινώνησαν μαζί μας, ενώ περίμεναν να πέσει σύντομα ο καινούριος τάπητας, αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και επικοινωνώντας και με περισσιακούς παράγοντες της περιφέρειας και με άλλους παράγοντες γνώστες της συγκεκριμένης υπόθεσης, μας είπαν ότι ενδεχομένως και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να μην έχει κατορθώσει η εργολήτρια εταιρεία να ρίξει καινούριο ασφαλτοτάπητα. Συνιστά όλο αυτό αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία και για τους διερχόμενους. Τα αυτοκίνητα πραγματικά καλούνται να διανύσουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση σε βομβαρδισμένο τοπίο, φνεσκαμένος ο δρόμος, και φυσικά όσοι μένουν στην περιοχή από τη σκόνη ζουν μια κατάσταση αποπνικτική. Για να μπορέσουν λίγο έτσι να διευκολύνουν την κατάσταση, ρίχνουν νερά κάποιες ώρες της μέρας, δηλαδή καταβρέχουν το δρόμο. Αυτό όμως δεν αρκεί, δίνει μια ανάσα για λίγη ώρα, και στη συνέχεια πάλι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μας είπαν ότι ζουν μια ατμόσφαιρα, μια κατάσταση αποπνικτική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ υπάρχει σαφής σχεδιασμός για τα έργα και στη σύμβαση μέσα προβλέπονται και τα χρονοδιαγράμματα και εργασίες, αυτά γίνονται τόσο ελαστικά και δεν τηρούνται. Και δεν είναι ένα και δύο, σε πολλές περιπτώσεις. Το είδαμε και στις αναπλάσεις εδώ στην Καλαμάτα, το βλέπουμε και στα έργα τώρα, που δεν είναι κανένα δύσκολο τεχνικά έργο, να ξυλωθεί ο τάπητας και στη συνέχεια να πέσει καινούριος. Άντε, με ένα σωστό προγραμματισμό, να πάρει μία-δύο μέρες, τρεις, όλη αυτή η ιστορία. Η Ρίστο Εμπαρόδο, στο συγκεκριμένο έργο, βρισκόμαστε στην αρχή της όλης διαδικασίας. Αν πάει έτσι, φανταστείτε ότι η ταλαιπωρία αυτή θα κρατήσει πάρα πολλές μέρες για τους κατοίκους εκεί στην περιοχή. Ας το δουν οι υπεύθυνοι, η περιφέρεια δηλαδή που έχει το έργο, για να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια σκηνικά.

Σημαντικό θέμα η προειδοποίηση της ομάδας παραγωγών ηλέας από τη χώρα Πηλίας για την εμφάνιση του Μίκη Ταφουζάριο στις ελιές. Μετά από έρευνα την οποία πραγματοποίησε η ομάδα παραγωγών σε συνεργασία με εξειδικευμένο Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Μπενάκιο της χώρας μας, διαπίστωσε ότι έχει υποστεί ζημιά η ανθοφορία στην ελιά από το Μίκη Ταφουζάριο. Έχουμε καινούριο δηλαδή παθογόνο να απασχολεί τους παραγωγούς. Δεν ήταν, μάλλον καθησυχαστική ήταν η ενημέρωση που μας ήρθε χθες από τον ηλέα, τονίζοντας όμως ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτού του φαινομένου, καταρχάς να την καταγράψουν, να διαπιστώσουν αν υπάρχει και σε άλλες περιοχές και στη συνέχεια να εξεταστεί εάν χρειάζεται να πάρθουν κάποια μέτρα πρόληψης. Χτυπάμε καμπανάκι γιατί κάπως έτσι στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής αρχίζουν όλα. Από φαινομενικά κάτι το οποίο δεν εμπνέει ανησυχία στα πρώτα στάδια εξέλιξής του, ξεκινάμε μετά και έχουμε αυτά που έχουμε στη Λέσβο, αυτά που είχαμε με τον καταραϊκό πυρετό και όλα τα άλλα, αυτά που έχουμε με το γλοιοσπόριο τόσα χρόνια εδώ στη Μεσσηνία και όλα τα άλλα που ταλαιπωρούν τους αγρότες. Ας έχουν το νου τους στις διευθύνσεις αγροτικής παραγωγής και στη Μεσσηνία και στην Τριφυλία, να ακούσουν τους παραγωγούς, να καταγράψουν σωστά το φαινόμενο και να το προλάβουν στο ξεκίνημά του εάν διαπιστώσουν ότι συντρέχει λόγος να πάρθουν κάποια μέτρα.

Σε περιοχές της Μεσίνης βρέχει, με ενημερώνουν αυτή την ώρα, στον Αριστομένη, όπως με ειδοποιούν. Μάλιστα. Με όλη αυτή την κατάσταση του καιρού, τους τελευταίους μήνες, λογικό να υπάρχουν και αυτά. Πάντως, αναφορικά με την πρόγνωση, δεν έχουμε βροχοπτώσεις σήμερα στη Μεσσηνία. Οι προγνώσεις όμως είναι για να αστοχούν.

0: Λοιπόν, η χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα ενδεχομένως να καταγράφεται ήδη ως ιστορική. Θα το δούμε. Θα το δούμε και πώς θα το διαμορφώσουν αυτό η εξέλιξη. Σίγουρα όμως είναι το γεγονός που παγκοσμίως τουλάχιστον κυριαρχεί σε ένα μεγάλο βαθμό στην επικαιρότητα. Σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει ένα μεγάλο ανοιχτό μέτωπο πολεμικό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, συμπτωματικά τώρα σε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ήταν και σε συνεννόηση με Τραμπ, με Σι Τζιπίν και τα λοιπά, μια ομάδα καλών φίλων, δημοσιογράφων και οικονομολόγων, που τους ακούτε και από εδώ από την εκπομπή, προχωρούν στην έκδοση ενός συλλογικού τόμου, τον οποίο ανυπομονώ να πάρω στα χέρια μου, γι' αυτό και κάνω την πρώτη κουβέντα αυτή, για να ακμεύσω περισσότερα, πριν το διαβάσω, με τίτλο «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Πολεμική Οικονομία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα». Λοιπόν, ηθική αυτουργή και φυσική αυτουργή της όλης αυτής συλλογικής προσπάθειας, Καλσόνης Δημήτρης, Στραβελάκης Νίκος, Βατικιώτης Λεωνίδας, Οικονόμου Ηρακλής. Να πούμε ότι είναι οι εκδόσεις τόπος, να λέμε και τους εκδότες που, ειδικά τους μικρούς εκδότες που ηρωικά αγωνίζονται για τέτοιες δουλειές. Έχουμε τον Νίκο Στραβελάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Και ο Ηρακλής Οικονόμου είναι πολιτικός επιστήμονας. Άρα έχουμε, δεν είναι μόνο οικονομολόγοι. Οικονομολόγοι είναι ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης και εγώ.
0: Και εσύ. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, εγώ επιμένω στην άποψη ότι ο πόλεμος είναι κυρίως οικονομικό μέγεθος. Για πολλούς λόγους. Και στις αιτίες και στο πώς εξελίσσεται. Και το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στις τελευταίες εξελίξεις με τη Μέση Ανατολή. Στον πόλεμο δηλαδή με το Ιράν. Λοιπόν, πριν πάμε στα του βιβλίου, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο για τα όσα χθεσινά έγιναν με την συνάντηση, με την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα.
1: Κοίταξε, πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα έχει υπάρξει μια μεγάλη ιστορική ανακατάταξη. Δηλαδή, αν τα δούμε τα πράγματα στην ιστορικότητά τους, η Κίνα ήταν κοντά στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1953, μέχρι περίπου την άνοδο του Χρουτσόφ, δηλαδή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Πέρασε σε μια φιλοαμερικανική στάση με τον πόλεμο του Βιετνάμ και την άνοδο του Νίξον στην εξουσία. Και αυτή

0: αν θέλεις, η μεταστροφή της Κίνας σε εκείνη την ιστορική φάση, με ζώντα το ΜΑΟ ακόμη, δηλαδή την προσέγγιση Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, η ΜΑΟ Νίξον αν προτιμάς, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη του Σοβιετικού πειράματος και συνολικά του Σοσιαλιστικού πειράματος, και μετά ξανααπομακρύνθηκαν εκ νέου μετά την κρίση του 2008, όταν η γεωπολιτική ανακατάταξη, μάλλον η κρίση δημιούργησε μια γεωπολιτική ανακατάταξη τέτοια που οδήγησε στη σημαντική άνοδο της Κίνας και στην υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τη σκοπιά αυτή η επίσκεψη Τραμπ έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Γιατί μετά την επαναπροσέγγιση που παρέμεινε επί Προεδρίας Ομπάμα, έτσι, εγώ θυμάμαι να πηγαίνει ο Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες μεσούς της κρίσης και να είναι με κινέζικη σημαία η κόρη του Ομπάμα και να του κουνάει τη σημαίακη, ας πούμε. Έτσι. Μετά ακολούθησε αυτή η αποστασιοποίηση και τώρα η επάνωδος. Άρα, κοντολογίες, αν μας λέει κάτι αυτή η επίσκεψη, είναι ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Κίνα σαν το δεύτερο πόλο σε αυτόν τον γενναίο καινούριο κόσμο, για να χρησιμοποιήσω τη λογοτεχνική έκφραση, ο οποίος γεννιέται μπροστά στα μάτια μας.
1: Έχουμε μια νέα φάντεθα από νέα εποχή, μια νέα φάση, μια νέα περίοδο.
0: Μια νέα πραγματικότητα και μια νέα περίοδο, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ή ξανααναγνωρίζουν, αν προτιμάτε, την Κίνα σαν το δεύτερο μεγάλο παγκόσμιο παίκτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι.
1: Σε τι βαθμό εξάρτησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων από τους Κινέζους? Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους, ομολογιακό κτλ., το έχουν οι Κινέζοι. Αυτό υφίσταται ακόμα, διάβαζα
0: αυτό
1: την προηγούμενη
0: είναι
1: περίοδο.
0: Μία πτυχή.
1: Ότι
0: αυτό
1: σιγά σιγά τραβιούνται κινέζικα κεφάλαια.
0: Κοίταξε, η Αμερική χρειάζεται αυτή τη στιγμή επαναχρηματοδότηση ενός μεγάλου κομματιού του δημοσίου χρέους της. Όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που έχει κάνει ο Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα, ξεκινώντας από τους δασμούς, βγάλε δασμούς πιγκουίνους, και φυσικά με τις τραγωδίες των περιφερειακών πολέμων που έχει πυροδοτήσει και ακολουθήσει, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι πλέον η Αμερική έχει ένα χρέος του 120% του ΑΕΠ, 130 πλέον, το οποίο βαδίζει αυξανόμενο και το οποίο έχει οριμάσεις και προβλήματα να χρηματοδότησης, και σε αυτό το πεδίο χρειάζεται την Κίνα. Λέει και Παύλα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι και μία σειρά από κολλητούς του Τραμπ, τέως κολλητούς, δεν ξέρω πώς είναι η σχέση τους σε αυτό το διάστημα, τύπου Elon Musk και τα αρέστα, εξαρτώνται από σπάνιες γεές οι οποίες παράγονται στην Κίνα. Δηλαδή αυτές οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πάει λέγοντας, ο βασικός εξαγωγέας υλών προς την Αμερική είναι οι σπάνιες γαίες, είναι η Κίνα. Και το τρίτο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο ανταγωνισμού, και αυτό νομίζω ότι έχει φέρει και την ευθεία αντιπαράθεση των δύο χωρών, στο πεδίο της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα δηλαδή πλέον είναι, πώς το λένε, είναι ευθέως ανταγωνιστική με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο της νέας τεχνολογίας και προσπαθούν να την αποκλείσουν από το πεδίο αυτό, από το χώρο αυτό. Θυμήσου τι έγινε με το TikTok. Θυμήσου τι έγινε με όλες αυτές τις πλατφόρμες που δεν τους αφήναν να τις δουλέψουν στην Αμερική. Και προσπαθούν να την αποκλείσουν από αυτό το χώρο και από αυτό το πεδίο. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι, πώς το λένε, διαπραγμάτευσης, την οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Και φυσικά είναι και το ενεργειακό, το οποίο είναι ανοιχτό και στο οποίο η Κίνα σίγουρα χρειάζεται το ιρανικό πετρέλαιο όπως χρειαζόταν και το βενεζουελιανό πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Δηλαδή η προσπάθεια του Τραμπ που έπεσε στο κενό να τους περιθωριοποιήσει ενεργειακά, έτσι από ό,τι φαίνεται περνάει σε μια άλλη φάση. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Και αναμένουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αναμένουμε. Και ανακοινώσεις και τα λοιπά.
0: Και πόσες παλινοδίες θα έχει. Το βασικό όμως για μένα και το βασικό για τους λαούς νομίζω, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, και δεν έχει να κάνει προφανώς με την Κίνα, η οποία είναι μια καπιταλιστική δύναμη, έτσι, για να μην τρελνόμαστε κιόλας. Αυτό που εμένα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουν οι λαοί είναι ότι οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί τσαλακώθηκαν άσχημα στον πόλεμο στο Ιράν. Και αυτό είναι νίκη για τους λαούς όλου του κόσμου.
1: Δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι στόχο είχαν για εκεί. Και φεύγοντας να πάμε και λίγο δυτικότερα και νοτιότερα, να πάμε εκεί στην περιοχή, η οποία ξαναφουντώνει πάλι. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε τα τελευταία 24 ώρα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέο κύκλο εχθροπραξιών και μακεδιού και να μπουν και άλλες χώρες κιόλας μέσα. Τι στόχο είχαν οι Αμερικανοί εκεί, έχουμε καταλάβει, δηλαδή, για να κρίνουμε αν τελικά νίκησαν ή έχουν πετύχει το στόχο.
0: Και νομίζω ότι αυτό που θέλανε ήταν να βάλουν στο χέρι το ιρανικό πετρέλαιο, δηλαδή το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας, να το πούμε έτσι. Και καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο, το ιρανικό, το σαουδαραβικό και το ιρακινό πετρέλαιο και τα Εμιράτα και όλη αυτή η περιοχή είναι το φθηνότερο πετρέλαιο σε κόστος εξόρυξης. Έχει κόστος εξόρυξης πριν τα 10 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα που το αμερικάνικο σκιστολιθικό φτάνει σε κόστος εξόρυξης μέχρι τα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Πρακτικά, στη Σαουδική Αραβία, ας πούμε, έτσι, τι γίνεται, πηγαίνει μια ξένη πολυεθνική αμερικάνικη, ή ό,τι είναι, κυρίως αμερικάνικη, και κάνει μια συμφωνία με την κρατική εταιρεία, την Αράμκο, της περιοχής, και εκμεταλλεύονται από κοινού ένα συγκεκριμένο κοίτασμα. Στο Ιράν αυτό δεν συμβαίνει. Όλα τα κοιτάσματα τα εκμεταλλεύεται το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Πρακτικά λοιπόν οι Αμερικανοί θέλανε αυτό το πετρέλαιο να το βάλουν στο χέρι. Και για σε σχέση με την Κίνα να την πιέσουν ενεργειακά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Είναι κάτι όμως που δεν ομολόγησαν ποτέ. Έλεγαν για ανατροπή καθεστώτος και...
0: Μα αυτό ήταν η ανατροπή καθεστώτος, Ηλία μου.
1: Ναι.
0: Να ανατρέψω το καθεστώς, να έρθει κάποιος άλλος που να συνενέσει σε αυτό. Τι ανατροπή καθεστώτος και να έρθει ποιος.
1: Αυτό δεν επετεύχθη. Ίσα-ίσα βρέθηκαν σε μια θέση να χάνουν και τη ροή, την κυκλοφορία εκεί.
0: Ακριβώς. Ο κόσμος συσπυρώθηκε γύρω από το καθεστώς αυτό, το σκοταδιστικό αυτό καθεστώς, για να είμαι εξηγημένος. Έτσι, και παράλληλα, όχι μόνο συσπυρώθηκε, και η αντιπολίτευση συσπυρώθηκε από γύρω από αυτό το καθεστώς. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Έτσι, και παράλληλα, η κίνηση που έκαναν οι Ιρανοί να χτυπήσουν τις βάσεις των Αμερικανών στις γύρω-γύρω χώρες, σε Σαουδική Αραβία κλπ., οδήγησε και τον αραβικό κόσμο σε ουδετεροποίηση σε αυτή την αντιπαράθεση, είπα Ιράν. Φυσικά το Ιράν δεν είναι, οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του μουσουλμανικού κόσμου, ας πούμε, στο να συσπηρωθεί γύρω από το Ιράν και να ανέβει φυσικά και το ειδικό του βάρος. Εγώ νομίζω ότι στην ουσία ο Τραμπ παρασύρθηκε σε αυτή την ιστορία από το Ισραήλ, το οποίο ήθελε να βάλει χέρι στο Λίβανο μετά τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Του πουλήσανε κάποιες θεωρίες παιγνίων που λέμε στα οικονομικά, κάποια think tanks, κάποιες δεξαμενές σκέψεις Ισραηλινές, τις οποίες τις αποδέχτηκε, κάπου τις αποδέχτηκε λόγω των σκανδάλων παιδεραστίας και λοιπά, στα οποία είναι μπλεγμένος.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το σενάριο. Τώρα το τι ισχύει από αυτά...
0: Το κρατάνε στο χέρι, εγώ νομίζω ότι τον κρατάνε στο χέρι, και από την άλλη πλευρά ήθελε να δείξει ότι είμαστε εδώ κυρίαρχοι και θα πρέπει, κύριε Σι και κύριε Πούτιν και κύριε Τάδε και κύριε Δίνα, που θέλετε να έχετε ρόλο παγκόσμιας δύναμης σε αυτόν τον κόσμο, να περάσετε πρώτα από τον πάγκο το δικό μας. Και αυτό το πράγμα δεν δούλεψε και οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο. Αντί να πάει ο Σι στον Τραμπ να τον παρακαλέσει να μην τον κάνει νταντά. Πηγαίνει ο Τραμπ τώρα στο ΣΥ για να διαπραγματευτεί πώς θα βγει από, θα απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μαυριστεί στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες επίσης ήταν ένας λόγος αυτής της πολεμικής εμπλοκής και της σύραξης, και αντίστοιχα αυτό να αποτελέσει και την αρχή του τέλους αυτής της αλλοπρόσαλης προεδρίας, την οποία βιώνει και ο αμερικανικός λαός, αλλά και φυσικά μέσα και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε ώρα με την ώρα, έτσι, εφιάλτη. Δηλαδή, περιμένουμε τώρα αυτή την ώρα, μάλλον την βραδινή ώρα τη δικιά μας, την ώρα της Αμερικής, έχουμε κάθε μέρα και μια διαφορετική τοποθέτηση, ένα διαφορετικό τουιτάρισμα για το ίδιο θέμα. Δηλαδή, είναι...
0: Αλλά παίζουν και με την τιμή του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, αυτό, φιλία, πάμε τώρα στα σοβαρά. Βλέπω ότι το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να κρατάνε ψηλά την τιμή, να κρατάνε πολύ ψηλότερα μάλλον την τιμή του πετρελαίου. Αυτό βλέπω εγώ από το... Δεν ξέρω αν ήταν στόχος, αν ομολογείται αυτό, αν ήταν εξ αρχής σχεδιασμένο, αλλά αυτό έχουν κάνει με συνέπεια.
0: Κοίταξε, στους πετρελαίους σίγουρα αρέσει. Άρα σε ένα κομμάτι συμφερόντων στα οποία απευθύνεται ο Τραμπ, σίγουρα αυτό το πράγμα αρέσει. Από την άλλη μεριά βεβαίως δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό στην Αμερική, ήδη είναι σαφές ότι υπάρχει στάσιμο πληθωρισμό στην Αμερική, και αντίστοιχα υπάρχει και ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να ξεφύγει σε μία σύραξη διαρκείας, και να φύγει η τιμή του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλ. Δηλαδή, αυτό που λέμε στα οικονομικά είναι ότι το πετρέλαιο βασίζεται σε αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον ετερόδοξα οικονομικά ρυθμιστικό κεφάλαιο. Δηλαδή, ποιο είναι το κεφάλαιο εκείνο, ποια είναι τα κοιτάσματα εκείνα που ρυθμίζουν τις παγκόσμιες τιμές. Αν φτάσει στο σκιστολιθικό πετρέλαιο το αμερικάνικο να ρυθμίσει τις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο θα πάει 200 δολάρια το βαρέλ.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό...
0: Και αυτό περίπου του είπανε και του Τραμπ και κουβετιανία.
1: Αυτό που περιγράφεις, το ότι η κατάσταση αυτή, ακόμα και αν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ότι πάει σε μία μόνιμη πληγή, δημιουργώντας όλη αυτή την αίσθηση στην αγορά και την ψυχολογία στην αγορά, ίσως είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Κοίταξε, αυτό είναι αυτό που θέλει, το Ισραήλ, δηλαδή τα συγκεκριμένα Ισραηλινά think tanks. Στην πραγματικότητα λένε ότι αυτό το κομμάτι της θεωρίας των παιχνίων, του game theory που ισχύει, είναι το λεγόμενο chicken game, το παιχνίδι της κότας, δηλαδή ότι έχουμε δύο οδηγούς οι οποίοι τρέχουν και οι δύο σε πορεία σύγκρουσης και περιμένουμε να δούμε ποιος θα κολλώσει πρώτος να κάνει στην άκρη. Αυτό στη συγκεκριμένη φάση, επειδή ούτε οι Ιρανοί έχουν τις δυνάμεις για να επιτεθούν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ούτε οι Αμερικανοί έχουν δυνάμεις για να κάνουν σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις, θα οδηγεί σε μια μονιμοποίηση της παρουσίας του, το οποίο αυτό παρακαλάει να συμβεί το Ισραήλ, έτσι ώστε να συνεχίσει να ασφάλει στο Λίβανο.
1: Τώρα να ελαφρώσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, να ρωτήσω η Ευρώπη που βρίσκεται σε όλο αυτό, τι κάνουμε, αν υπάρχουμε γενικότερα σε εξελίξεις.
0: Η Ευρώπη έχει ναι, όπως λέμε και στο βιβλίο.
1: Γιατί και εμείς ενεργειακά δεν έχουμε καμιά αυτονομία, έτσι. Και πετρέλαιο θέλουμε και πρέπει να βρούμε και φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο θέλουμε και με το βασικό προμηθευτή του φυσικού αερίου, τη Ρωσία, δηλαδή έχουμε φροντίσει να είμαστε στα μαχαίρια. Πρακτικά η Ευρώπη έχει, επειδή έχουν αποτύχει, αυτό το λέμε, λέω τουλάχιστον στο δικό μου κεφάλαιο εγώ στο βιβλίο, και θα πω και τι λένε και λιγάκι υπόλοιποι, είναι ότι στην ουσία η Ευρώπη μετά την αποτυχία των πολιτικών της λιτότητας, της νομισματικής επέκτασης, ξέρεις, εκείνα εκεί που λέγαμε για την ποσοτική χαλάρωση και τα ρέστα, και κυρίως την αποτυχία του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης όλης αυτής της προσπάθειας να πεταχτούν λεφτά προς τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε κάτω από αυτά να βοηθήσουν την οικονομία, αυτό που λέμε στα οικονομικά trickle down economics, ακολουθεί μια πολιτική επανεξοπλισμού. Επανεξοπλισμού από άκρου εις άκρου. Και στην οποία η φύστα για να αντιμετωπίσει την κρίση της οπυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Γαλλία και Γερμανία, επιδιώκουν πλέον να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία που κυρίως θα πουλάει όπλα στο εσωτερικό της Ευρώπης και σε διάφορους κακομύριδες όπως εμείς, και όπως οι Ανατολικοευρωπαίοι. Και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει την κρίση. Αυτό είναι κάτι πρώτον το οποίο έχει πολύ χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας. Και το δεύτερο είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικές επανεξοπλισμού και περιφερειακών πολέμων δεν γίνονται μετά από μια κρίση όπως έγινε στην κρίση του 30. Η αμερικάνικη οικονομία και η παγκόσμια οικονομία ήταν σε μια διαδικασία αποθεραπείας όταν ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ή λίγο πρωτήτερα όταν ο Ρούσβελτ φώναξε την Αμερικανική Εφεδρεία στα όπλα. Και αντίστοιχα στον πόλεμο του Βιετνάμ προσπάθησαν να αποφύγουν την κρίση του 70 μέσα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία, τουλάχιστον με βάση την έρευνα που κάναμε, μία πολεμική κινητοποίηση μεσούσης της κρίσης. Και νομίζω ότι και με δεδομένες της ηγεσίας που υπάρχουν, αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο το οποίο πρέπει να βγει μπροστά ο κόσμος για να το αποτρέψει.
1: Ναι. Τώρα, ζώντας και στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι τεράστια. Έτσι, δηλαδή, αιμορραγούμε, κυριολεκτικά. Την ίδια αίσθηση έχω και για πολλά κράτη στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη και η Γαλλία. Αν και τα τελευταία χρόνια είχε.
0: Η Γαλλία έχει και πολεμική βιομηχανία.
1: Ακριβώς, έχει και πολεμική βιομηχανία. Και η Ιταλία. Η Γερμανία είναι που μπαίνει στο παιχνίδι. Αλλά τι αλλάζει επί της ουσίας τώρα, ότι θα φτιάχνουμε πιο πολλά όπλα εντός Ευρώπης με το ReArm. Όντως θα αποκτήσουμε πιο πολλά όπλα ή απλά θα σταματήσουμε τις εισαγωγές.
0: Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει η έκθεση Draghi, η οποία επισημοποίησε την πολιτική του επανεξοπλισμού. Έτσι, η έκθεση Draghi επισημοποίησε την πολιτική του επανεξοπλισμού, λέγοντας τα ίσα ότι αν μπορέσουμε να ενοποιήσουμε και να συγκεντρώσουμε την ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία, θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα. Η γνώμη δική μου είναι ότι θα ξαναγίνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. Η γνώμη μου
1: θα
0: είναι
1: θα τα φτιάξουμε μόνο, Νίκο, μην θα τα χρησιμοποιήσουμε κιόλας, γιατί εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο πλευρές. Το ένα θέμα είναι ότι παρόλη την αντίθετη γνώμη του κ. Μητσοτάκη στο δίλημα βούτυρο ή κανόνια, έτσι, συνήθως τα περισσότερα κανόνια σημαίνουν λιγότερο βούτυρο. 9 στις 10 φορές. Έτσι. Αυτό είναι το ένα το κρατούμε. Ότι σημαίνει μεγαλύτερη κακουχία όλη αυτή η ιστορία για την εργατική τάξη, για τους εργαζόμενους και για τις κοινωνίες. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τα όπλα δεν τα φτιάχνεις για να τα κοιτάς. Τα όπλα δυστυχώς τα χρησιμοποιείς. Και γι' αυτό ο κίνδυνος του πολέμου είναι υπαρκτός. Και γι' αυτό ξεσπάνε και όλοι αυτοί οι περιφερειακοί πόλεμοι και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τις και οι γενοκτονίες και οι τραγωδίες, δεν έχουμε και μια γενοκτονία.
1: Θέλω μόνο ως σενάριο και ως κακή πρόβλεψη να το διαχειριστούμε αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μετά από δύο πολέμους, ειδικά η Ευρώπη, τώρα ξεκινά και σκάβει πάλι το λάκκο της. Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα, οφείλω να... όχι οφείλω, με χαρά θα το κάνω, να μας πεις αν και αυτά που συζητήσαμε και ό,τι άλλο περιλαμβάνονται σε αυτό το ντόμο, το συλλογικό. Βέβαια, ο τίτλος προς τρίτο παγκόσμιο πόλεμο...
0: Με ερωτηματικό.
1: Ναι. Γιατί, έχει πέσει γιατί μέσα στο μαύρο κομμάτι του βιβλίου το ερωτηματικό.
0: Στο κόκκινο.
1: Ναι, στο κόκκινο, στο κόκκινο. Ναι, το βλέπω
0: αυτό. Γιατί το ερωτηματικό είναι ο κόσμος. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από την νεολαία και από τις κοινωνίες σε σχέση με όλη αυτή την πολεμική κινητοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάγαμε στο πλαίσιο αυτού του ομίλου μαρξιστικών ερευνών που είναι και ο δεύτερος εκδότης, είναι αυτός που πήρε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου. Μιλάγαμε με τον Κώστα Δουλαπαβίτσα και έλεγε ότι στο ΣΟΑΣ, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ας πούμε, υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα φοιτητών και νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με αντικείμενο τις πολιτικές και τις δράσεις για την αποτροπή και το σταμάτημα των πολέμων. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει μόνο δράση, υπάρχει και αντίδραση. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Και το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε και τι θέλουμε να συμβάλλουμε. Στην ιδιαιτερότητα αυτού του πολέμου και της ανακατάταξης της γεωστρατηγικής μέσα στην οποία έγινε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οπλίσουμε και εμείς με τη μικρή μας συνεισφορά αυτό το κίνημα. Δηλαδή, εγώ γράφω για τον πόλεμο σαν αντίρροπη τάση στην πτώση του ποσοστού κέρδους, και κυρίως αναφερόμενος και σε τα ιστορικά προηγούμενα κλπ. Δηλαδή πόλεμο του Βιετνάμ, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μεγάλη Ύφεση, αλλά και πολέμους του 19ου αιώνα. Ο Δημήτρης Χαλτσόνης αναφέρεται στην Κίνα και στη μεγάλη γεωπολιτική ανακατάταξη. Ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης στο Ουκρανικό και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο Ηρακλής ο Οικονόμος ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει και με τον ντρόουν που βρήκαμε στα διεθνή είδωτα της Λευκάδος. Στη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα ντρόουνς από το διάστημα τα μανουβράρουν και τα στέλνουν εδώ και εκεί.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός πλέον πολεμικός με βάση τη νέα πολεμική τεχνολογία και στο ίδιο το διάστημα. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά, ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, η οποία μοιάζει πλέον να γίνεται πάρκινγκ στρατών. Και εκείνη όπως και η Κύπρος, θυμίζονται στην περίοδο της ουδετερότητας του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, όταν είχαμε 3-4 στρατούς και τους φιλοξενούσαμε εδώ στη χώρα.
1: Είμαστε πάρκινγκ στρατού ή θέατρο επιχειρήσεων? Γιατί
0: εάν γίνεσαι πάρκινγκ
1: στρατού. Πέρα από τον ντρόν, είχαμε και μια επιχείρηση στρατιωτική στην περιοχή μας, κατά από την Κρήτη, έτσι, από το Ισραήλ.
0: Φυσικά και μια στρατιωτική επιχείρηση βεβαίως, στην οποία εδάρισαν Έλληνες πολίτες. Έλληνες πολίτες εδάρισαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις και να ξέρεις ότι με το πόσο ευάλωτες ήταν οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανοί θα μεταφέρουν επιπλέον δραστηριότητες και δράσεις στις βάσεις τους στην Ελλάδα. Και αντίστοιχα πλέον ζητάνε να κάνουν πυρηνικές βάσεις και οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατά το δοκούν πλέον...
1: Θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία.
0: Όχι, δεν θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία. Δεν έχουμε καμία τεχνογνωσία, γιατί οι Γάλλοι έχουν πει στα ίσα ότι τα πυρηνικά των βάσεων που θα εγκαταστήσουν θα τα χρησιμοποιούν αυτοί κατά πως κρίνουν αυτοί. Ο κύριος
1: βάζουμε ένα τελεία. Να διαβάσω πρώτα και το βιβλίο και μετά να κάνουμε την κουβέντα πολύ πιο με ίσους όρους, έτσι.
0: Βεβαίως, Ηλία. Εμείς πάντως θα το παρουσιάσουμε στην ΕΣΥΑ τη Δευτέρα στις 18 του μήνα, η Ακαδημίας 20, σε 7 το βράδυ. Ναι, μεθαύριο με ένα πολύ ωραίο πάνελ επιστημόνων. Θα είναι ο Νίκος Θεοχαράκης, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ.
1: Εξαιρετικά. Καλοτάξιδο.
0: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Στραβελάκη,
0: εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ο Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και όλους εσάς και όλες εσάς αύριο 8 και 4 πάλι εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 14 Μαΐου του 2026, λίγο μετά τις 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, και ξεκινά αμέσως τώρα η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτα στο πρωινό στον αέρα.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, συντροφιά σας μέχρι τις 10. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου για ακόμα ένα πρωινό. Θα συζητήσουμε εδώ, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, στην επικαιρότητα. Αλλά θα έχουμε και καλεσμένους ευρωπαϊκούς πρέσβεις, θέλω να σου πω, σχολείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα έχουμε σχολείο, έχει πολύ, θα μας πει για αυτό το θεσμό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα έχουμε ενδιαφέρουσα κουβέντα αργότερα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα δεν ξέρω, Βαγγέλη, πόσοι είχαν προβλέψει. Εγώ είχα δει τις προγνώσεις του καιρού ότι θα ήταν καλός ο καιρός για σήμερα.
0: Δεν έχεις... Είναι μουντός ο καιρός, έχει συννεφιά δηλαδή.
1: Και δροσούλα γενικά, θα σου έλεγα. Ναι,
0: έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, όχι πολύ.
1: Μια

0: σήμερα.
1: Είναι μουντός ο καιρός, έχει συννεφιά δηλαδή.
0: Και, και δροσούλα γενικά, θα σου έλεγα. Ναι, ναι,
1: έχει πέσει ναι. κάπως η θερμοκρασία, όχι πολύ.
0: Μια είπαμε λίγο, έχει κάπως. Ο καιρός προβλέπεται από πολλές συννεφιές, βέβαια η θερμοκρασία.
1: Πισωγύρισμα τέλος. Οι συνθήκες ευνοούν έτσι μια αστάθεια του καιρού, κάποιες συνεχίσεις. Έχει συνηθίσει να έχει και.
0: Να τις λέμε η απόγευμα κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Κύλησαν εκεί τα πράγματα, η θυματολογία. Έχουμε εξελίξει ακόμα οριστό νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Κυπαρισίας.
1: Α, ναι, υπάρχουν ανακοινώσεις και από τους εργαζόμενους.
0: Έτσι. Κατά άλλα, έχουμε.
1: Γιατί υποτίθεται πως.
0: Νοσοκομείο Μεσσηνίας.
1: Νοσοκομείο Μεσσηνίας που περιλαμβάνει το νοσοκομείο της Καλάδα. Έχει πάψει να είναι νοσοκομείο Κυπαρισίας, έτσι όπως το ξέραμε, εδώ και αρκετά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, από το 2012, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τώρα ανακοινώσεις του νοσοκομείου και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Κυπαρισίας.
0: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Έκανε μια, έβγαλε και μια ανακοίνωση, νομίζω, και ο κύριος Μαντάς, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα τα δούμε ναι. από την αυριανή ημέρα, να δούμε πώς προέκυψε αυτό και τι διαφορετικό ευελπιστούν και οι πολίτες εκεί, γιατί βλέπουμε την τοπική κοινωνία, τον Εμπορικό Σύλλογο, να θέλει να το προχωρήσει όλο αυτό. Σε άλλα νέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, σίγουρα επικρατεί, έτσι, βρίσκεται στην πρώτη θέση της επικαιρότητας η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Την παρακολουθεί ο Βαγγέλης ο Ποτέας, θέλω να σας πω από την πρώτη
1: θέλω
0: στιγμή.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είχε κάνει μια ανάλογη επίσκεψη και το 2017, στην πρώτη του θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η προηγούμενη σημαντική επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα ήταν το 1972 με τον Μαό Τσετούνγκ.

0: 1972. Αυτή με τον Μάο Τσετούγκ, έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι. Συνάντηση. Εσύ έχεις πάει στην Κίνα, Βαγγέλη?
0: Όχι, όχι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Σε εξέλιξε αυτή η συνάντηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Αλλά το γεγονός ότι τον Ντόναλντ Τραμπ τον...
1: νομίζω
0: δίνει έναν τόνο, δίνει έναν τόνο σε αυτήν την...
1: Και γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα.
0: Ο Άγιος Θεράπων, ο οποίος του ζωγράφου της Αθήνας. Υπάρχει και ναός εκεί.
1: Πολύ μεγάλη γειτονιά.
0: Στην Ρώμη Πολυτεχνείο, και που είναι Πολυτεχνείο, ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Θεράποντος.
1: Επίσης σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Mm-hmm. Η απραξία του λόγου είναι μια διαταραχή της ομιλίας, πολύ σοβαρή, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει θεραπεία σχετική, αλλά μπορεί να βελτιωθεί κάπως με την κατάλληλη βοήθεια από ειδικούς, από λογοθεραπευτές και τέτοια.
1: Και πάμε να δούμε και τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας. 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Και για πρώτη φορά και αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα και θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Ξεκίναγαν και τελειώναν μετά από μήνες, έτσι.
0: Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι, κρατούσαν μήνες. Και στο Σεντ Λούις οι Ολυμπιακοί κράτησαν μέχρι το φθινόπωρο και στο Λονδίνο.
1: 1928 τώρα ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομίδης.
0: Πολιτικός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου και βουλευτής σε κάποιον νησί, νομίζω Σπετσών, αν δεν κάνω λάθος.
1: 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Καραβάν.
0: Α, αυτά είναι. Πολύ ωραία.
1: 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό βρετανική εντολή. Με σήμερα να παραμένει έτσι όλη αυτή η ιστορία επίκαιρη με όσα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
0: Στο Τελαβίβ γίνεται η ανακήρυξη.
1: 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.
0: Που εισέβαλαν βέβαια τα σοβιετικά στρατεύματα εκεί και ο Ντούπτσεκ καταλήγει από γραμματέας του ΚΚΕ δασονόμος. Μετά καθαιρέθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έγινε δασονόμος Σλοβακία κάπου. Βέβαια, όταν άλλαξε το καθεστώς, μια και καλή, και στα τέλη της δεκαετίας του 80, βρέθηκε δίπλα στον Βάτσλαβ Χάβελ. Δίπλα και έγινε και πρόεδρος της Νέας Βουλής τότε.
1: 1771 γεννήθηκε στα σήμερα Ρόμπερτ Όουεν, μουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 γεννήθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, αλλοαμερικανίδα ηθοποιός. Την είδαμε πρόσφατα τον περασμένο Νοέμβριο να βρίσκεται εδώ στα μέρη μας
0: και
1: στην υπέροχη δυτική παραλία.
0: Ήταν
1: και δική της παραγωγή, νομίζω.
0: Ναι, δύο Όσκαρ έχει πάρει η Κέιτ Μπλάνσετ, πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία του Γούντι Άλεν, το Blue Jasmine, και δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ταινία του Σκορσέζε, το Aviator.
1: 1984, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικάνος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.
0: Το Facebook. Για να ρίξει γκόμενα το έκανε, δηλαδή.
1: Και αυτό το χρησιμοποιούν και πάρα πολύ, θέλω να σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Χρησιμοποιείται και για αυτό το λόγο.
1: Και για αυτό το λόγο.
0: Αλλά έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μην νομίζετε δηλαδή πως υπήρχε κανένα σχέδιο άλλου είδους.
1: 1879, σαν σήμερα, τώρα φεύγει από τη ζωή ο Επαμενόμενος Λιγιώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Την Τρίπολη.

0: 1962 στο Ηρώδειο και πιο πρόσφατα το 1992 στο ΆΚΑ.
1: Λίγο πριν φύγει από τη
0: λίγο
1: ζωή,
0: πριν
1: 16 χρόνια πριν φύγει.
0: Την οποία την έχω παρακολουθήσει, θέλω να σου πω.
1: Α, έχει δει Φρανκ
0: Σινάτρα. Έχω δει το Φρανκ Σινάτρα.
1: Δεν έχει πάει στην Κίνα, στην Αμερική, αλλά έχει δει Φρανκ Σινάτρα. 2015, τέλος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικάνος θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.
0: Ο BB King.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη μας μια τέτοια μέρα που έχει συμβεί 14 Μαΐου πριν από πολλά ή λιγότερα χρόνια. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες, μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, επίσης rteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι σε κάθε μέρος του πλανήτη μπορείτε πολύ εύκολα διαδικτυακά να ακούτε τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721095300 και 2721095301. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr, αλλά μας βρίσκεται πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού ΕΡΤ Καλαμάτας στην υλογριασμή, στο Facebook, στο X και στο Instagram. Αυτά.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγα και τίποτα άλλο. Στο TikTok.
1: Στο Truth Social.
0: Ξαφνικά. Όχι. Ανοίξαμε TikTok.
1: Όχι, όχι. Ναι. Αφού τα κόβουμε τα πάμε αυτά. Τα κόβονται. Απαγορεύονται.
0: Έτσι,
1: στη Δύση.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Για να υποδεχτούμε σιγά σιγά και
0: τακτοποιήσουμε λίγο το στούντιο, γιατί έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους τώρα.

0: 28 λεπτά μετά τις 9 επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα Τσάρτ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας λέγαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη του Ποτέα, σήμερα θα έχουμε εκλεκτή παρέα. Πραγματικά μαθητές από το Γενικό Λύκειο Δωρίου, που τους ευχαριστούμε που βρίσκονται σήμερα στο στούντιό μας, και τον καθηγητή τους, τον φιλόλογο τον κύριο Βασίλη Μπαζάνη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε για μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς διακόψαμε τις όμορφες εκπομπές σας για να πούμε δύο πράγματα για κάποιο πρόγραμμα.
0: Όχι, είναι ακόμα πιο όμορφη η εκπομπή μας με τη δική σας παρουσία εδώ, και να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που μας έρχονται από το Δόριο, εκεί από τις περιοχές της βόρειο-δυτικής Μεσσηνίας, να το πούμε πιο σωστά. Από το Γενικό Λύκειο λοιπόν του Δωρίου, και η αφορμή, κύριε Μπαζάνη, για αυτή την παρουσία σας εδώ είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά τους νέους με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και τις αξίες της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, και φέτος υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ναι, είναι...
0: Και συμμετέχει το Γενικό Λύκειο λοιπόν Δωρίου. Έχουμε πρέσβεις εδώ, δεν έχουμε απλά μαθητές, έτσι.
1: Όπως είπαμε και στην Κατερίνα, είμαστε πρέσβεις, αλλά δεν απολαμβάνουμε το μισθό του πρέσβη.
0: Αυτό, ναι, αλλά το, θα το θέλαμε όλοι.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχουν σημασία τα υλικά αγαθά, έχουν σημασία όσα κερδίζουν τα παιδιά σε εκπαιδευτικό επίπεδο, διότι και εμείς που το υλοποιούμε η εκπαιδευτική και το ζητήσαμε και ήρθε στο σχολείο μας, αυτό το στόχο έχουμε.
0: Θα το δούμε πώς ξεκίνησε και αυτή η πρωτοβουλία, να το ζητήσετε και το πώς το έχουν τα παιδιά, έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία. Πάντως, με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα για την ενεργό γύρανση και την διαγενειακή αλληλεγγύη, οι νέοι σήμερα πρέσβεις θα επισκεφτούν την πρώτη λέσχη φιλίας στην Καλαμάτα και θα συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή δράση συνδημιουργίας με Πυλό. Και ανοίγουν ένα ουσιαστικό διάλογο με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας γύρω από τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρώπης. Έχετε σκοπό, δηλαδή, από την κατάλαβα, να πάτε εκεί στην πρώτη λέσχη φιλίας εδώ στην Καλαμάτα, τα γνωστά μας καπί.
1: Μπράβο,
0: για να καταλαβαίνουν και οι κροατές, για να συζητήσετε και για τα δικαιώματά τους και για όλα αυτά. Να ρωτήσω ακριβώς, να ξεκινήσω με εσάς, να μας πείτε τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιος είναι ο βασικός στόχος.
1: Ναι, είναι μια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πρωτοβουλία η οποία συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, και συμμετέχουν και σχολεία της Αγγλίας, παρόλο που η Αγγλία μετά τον Brexit δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, όμως παραμένουν εκεί. Και στόχος είναι, όπως είπαμε, να γνωρίσουν τα παιδιά, οι Έλληνες μαθητές, τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό. Το πρόβλημα με το ελληνικό σχολείο είναι ότι δεν έχουν ενσωματωθεί, και κυρίως στα λύκεια, γιατί το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε γενικά, ημερήσια και σπερινά λύκεια και σε επαγγελματικά λύκεια, έτσι, ιδιωτικά και δημόσια. Λοιπόν, δεν έχουν ενσωματωθεί, θα λέγαμε, στην εκπαιδευτική πολιτική και στην διδακτική διαδικασία τόσο πολύ και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές, η λειτουργία, θέλω να πω, βασικά ζητήματα που αφορούν ένα πολύ ενεργό και παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα. Δεν μπορούμε αυτό να το παραβλέπουμε. Δεν θα κάνουμε τώρα πολιτική. Έτσι, σωστά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι από τους βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η φωνή μας, η φωνή του λαού, των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ψηφίζουμε κάθε 5 χρόνια και στέλνουμε.
0: Μπορεί οι Έλληνες.
1: Ναι, σωστά, ακριβώς. Να τους στέλνουμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, οι οποίοι συναποφασίζουν για εμάς, για όλους εμάς και τους 27. Έτσι.
0: Νομίζω δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτή τη λειτουργία, ακόμα και η μεγαλύτερη, αυτή που έχουμε καθημερινή ενασχόληση. Πόσο μάλλον θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για τα ίδια τα παιδιά, να μας πούν την εμπειρία τους και τα ίδια τα παιδιά, θέλω να πω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς την εξέλαβαν εσείς, πώς το είδατε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η εμπειρία μεταφέρθηκε από το προηγούμενο σχολείο στο οποίο βρισκόμουν, γιατί είμαι διευθυντής εδώ και 3 χρόνια στο Γενικό Λύκειο Δωρίου. Οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα για τα παιδιά του Λυκείου Αρφαρών τότε, πριν από 6 χρόνια, όταν σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε και αυτό το πρόγραμμα, διότι τα παιδιά αυτά θα είναι. Είναι και αυτά Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να γίνουν πιο ενεργοί, μπορεί να είναι και ευρωβουλευτές, δεν ξέρουμε, έτσι. Αλλά καρπωνόμαστε όλοι, και κυρίως όχι μόνο τα κονδύλια, πρέπει να καρπωνόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που καρπωνόμαστε, με την ευρύτερη έννοια εννοώ. Ναι. Οπότε κάναμε αίτηση, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Θυμάμαι τότε ήταν μόνο 90. Ευτυχώς, μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν, έχουν φτάσει στα 120. Είναι εθελοντικό πρόγραμμα δηλαδή. Κάναμε αίτηση ως σχολείο, μας επέλεξαν και έχουμε τη χαρά να είμαστε ένα από τα 120 σχολεία τα οποία για το σχολικό έτος 25-26 είμαστε σχολείο πρέσβης και έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε μόνο για 3 χρόνια όμως και το θεωρώ και πολύ δίκαιο και δημοκρατικό έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία και τα υπόλοιπα λύκεια της Ελλάδος να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι μια ερώτηση που θα την έχουν κάνει και οι μαθητές, την κάνω κι εγώ. Έχετε δικαίωμα να επισκεφτείτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα?
1: Θα σας πω, εννοείται ότι έχουμε δικαίωμα και όχι μόνο έχουμε δικαίωμα, καμιά φορά μπορεί αυτή να αποτελέσει και το στόχο, νομίζω, έτσι, μετά από τόσα που γνωρίσαμε, ψάξαμε, ερευνήσαμε κτλ. Νομίζω ότι το δικαίωμα
0: στις Βρυξέλλες, έτσι κανονικά θα έπρεπε.
1: Ακριβώς, ναι. Μακάρι.
0: Για να γνωρίσουμε και τους πρέσβεις εδώ που έχουν έρθει, θα ξεκινήσω από δίπλα μου, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, θα μου λες το όνομά σου.
2: Εγώ ονομάζομαι Γεωργία Κουμπαρούλη και είμαι και εγώ, ανήκω σε ένα από τα σχολεία πρέσβης της Ελλάδας. Είμαστε τυχεροί που είμαστε ανάμεσα στα 120 σχολεία που διαλέχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, ας πούμε, πράγματα για την Ευρώπη. Θα σας μιλήσουμε και για κάποιες δράσεις που κάναμε, ποια μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ωραία, θα μας τα πείτε και αυτά και στη συνέχεια. Του μικρός μου είπες πάλι Γεωργία.
2: Ναι.
0: Καλά το άκουσα, ωραία. Δίπλα μου. Έχουμε και ντροπαλές εδώ, εντάξει, δεν είναι.
3: Καλημέρα. Εγώ ονομάζομαι Κωνσταντίνα Δρυμή.
0: Ωραία.
3: Είμαι και εγώ μέλος...
0: Στο σχολείο πρέσβης.
3: Στο σχολείο πρέσβης της Ελλάδας.
0: Στο πρόγραμμα,
3: ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και
0: πώς ήταν η εμπειρία σου, καταρχήν το όνομά σου, το μικρό πάλι πες.
3: Κωνσταντίνα Δρυμή.
0: Κωνσταντίνα... Πώς ήταν η εμπειρία που βίωσες? Θεωρείς ότι είδες κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζες για αυτό το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γενικότερα για το
3: ναι,
0: πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί?
3: Δεν γνώριζα πολλά πράγματα και έχω να πω ότι ήταν αρκετά ωραίο όλο αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ που συνεργάστηκα με παιδιά που δεν είχα ξανασυνεργαστεί και από το σχολείο μου και από άλλα σχολεία της Ελλάδας αλλά και από παιδιά του εξωτερικού, κυρίως της Πορτογαλίας.
0: Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε αργότερα, να το δούμε λίγο. Ναι. Ωραία.
3: Και μου άρεσε και πάρα πολύ που μας βοήθησαν και ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως η κυρία Μελέτη και ο κύριος Αρναούτογλου. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
0: Είχα την ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσετε και τις ευρωβουλευτές.
1: Ναι, διαδικτυακά βεβαίως.
0: Τον καλό συνάδελφο, τον Σάκη.
1: Ναι, να είναι καλά. Ήταν πολύ καλός. Και η κυρία Μελέτη και ο κύριος Αρναούτογλου, ναι.
0: Ναι. Πάμε, θα δώσουμε λίγο σε όλα τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο Τσέρτ Καλαμάτας. Εσύ είσαι ή?
4: Είμαι η Ερίσα Μπιχυράη.
0: Η Ρίσα.
4: Ερίσα. Και βρίσκομαι και εγώ στο σχολείο του Δωρίου που είναι στο πρόγραμμα αυτό με τους πρέσβεις.
0: Και... Η δικιά σου εμπειρία, Ερίσα?
4: Πολύ καλή, πιστεύω, επειδή όπως είπε και η συμμαθήτριά μου, συνεργαστήκαμε με άλλα σχολεία και γενικά μιλήσαμε για διάφορα θέματα και πιστεύω ότι ενημερωθήκαμε για διάφορα πράγματα.
0: Ωραία. Και ο κύριος.
5: Εγώ ονομάζομαι Αλεξάνδρος Παναγιώτης, είμαι και εγώ από το Λύκειο Δωρίου, συμμετέχω και εγώ σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν μια καλή εμπειρία, γνώρισα καινούργια άτομα, έμαθα κάποια πράγματα που δεν θα είχα την ευκαιρία να τα μάθω. Και αν μου λες το ξανακάνω, θα το ξανάκανα.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είσαστε γενικότερα μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, σωστά?
5: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Πάμε στους πιο πίσω, θα σας σηκώσω λίγο. Εντάξει,
1: να σηκωθούν, Κώστα, να εξηγήσω ότι για την Ελλάδα οι ομάδες πρέπει να είναι μέχρι 12 άτομα. Πρέπει να είναι δηλαδή από 6 έως 12 μαθητές και από 1 έως, 12, έως 6 καθηγητές, συγγνώμη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα σου το εξηγήσω μετά γιατί είναι ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε και μια ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και των τάξεων, έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Οπότε στο σχολείο μας επιλέξαμε να έχουμε 5 μαθητές από την Α, 5 από τη Β και μόνο 2 από τη Γ, μιας και η Γ θα αποχωρήσει. Ενώ τα παιδιά αυτά θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά και πιθανόν θα έχουν και την ευκαιρία να ξανασυμμετάσχουν. Αν και είμαστε υποχρεωμένοι να ανανεώνουμε κατά το 1 τρίτο πάλι το δυναμικό της ομάδας μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι και το στήσιμο στην Ελλάδα είναι αρκετά δημοκρατικό.
0: Ναι. Για να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά.
6: Γεια σας, εμένα με λένε Μαρία Κοζαρότσι. Και συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα χάρη στη διευθυντή μας που έκανε κάποιες πιέσεις και μας έβαλε. Όχι, για να μπούμε στο πρόγραμμα. Και μας Και το σχολείο μας είχε την ευκαιρία να συμμετέχει η δεύτερη χρονιά και μας είπε ότι θα προσπαθήσει και για τρίτη. Το ελπίζω.
0: Είχε η δική σου εμπειρία.
6: Είχε αρκετό ενδιαφέρον, δεν το περίμενα στην αρχή. Μάθαμε πράγματα, τα οποία εγώ δεν θα έπαιρνα στη δικασία να ασχοληθώ, είναι η αλήθεια. Οπότε μου βγήκε σε καλό.
0: Ωραία.
7: Καλημέρα, ονομάζομαι Δήμητρα Αλεξοπούλου. Αποτελώ και εγώ μέλος του προγράμματος και έχω να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη στους μαθητές που συμμετέχουν, καθώς έρχεσαι σε επαφή με άλλα σχολεία τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, ενημερώνεσαι για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, ασχοληθήκαμε με την παραπληροφόρηση, με την τρίτη ηλικία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Την τρίτη ηλικία θα το ξαναπιάσουμε, γιατί είναι και η αφορμή που βρίσκεστε σήμερα εδώ, στο πλαίσιο αυτής της δράσης που θα κάνετε.
7: Ακριβώς.
0: Στο πρωτοκαπί, αλλά και η παραπληροφόρηση, τα περίφημα fake news, φαντάζομαι, όλα αυτά.
7: Ναι, φυσικά, ειδικά σήμερα που αποτελούμε μια εποχή που
0: βομβαρδιζόμαστε
7: από τέτοιες πληροφορίες.
0: Ναι.
7: Οπότε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τις αληθείς από τις ψευδείς. Επίσης, ασχοληθήκαμε με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερωθήκαμε για τα μέλη που εκλέγει η Ελλάδα, για τα πόσα χρόνια γίνονται οι ευρωεκλογές, αλλά και για άλλα διάφορα θέματα τα οποία μας αφορούν, καθώς θα είμαστε οι μελλοντικοί ψηφοφόροι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ευρωβουλευτές είπαμε.
0: Είπαμε, ναι, γιατί όχι, ναι.
8: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και είμαι και εγώ μέλος σε αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε εδώ πέρα στο Λύκειο Δωρίου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνουμε, γιατί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με πολλά άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και γενικά να κάνουμε παρουσιάσεις και γενικά τέτοια πράγματα.
0: Για δώστε μου λίγο αυτό τώρα να έρθουμε. Πώς ήταν αυτή η επικοινωνία, με ποια σχολεία είχατε επικοινωνία,
1: ναι.
0: Και είπατε και από Ελλάδα και από Πορτογαλία, μου είπατε, κατά κύριο λόγο.
1: Φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι, εγώ θα έλεγα, γιατί σας είπα ότι το πρόγραμμα αυτό το είχα υλοποιήσει και στα Αρφαρά. Είχαμε την εξής ευτυχία. Πέρα από το πρόγραμμα αυτό, Κώστα, στο σχολείο από την πρώτη χρονιά που πήγα κάνουμε e-twinning προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα δηλαδή, τα οποία έχουν βραβευτεί και με εθνική ετικέτα ποιότητας και με ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. Στο περσινό μας πρόγραμμα, λοιπόν, σχετικό με το περιβάλλον, συμμετείχε για πρώτη φορά μία συνάδελφος από την Πορτογαλία, από το Αργανίλ, είναι κοντά στην Κόιμπρα αυτό το σχολείο, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και είναι και αυτό σχολείο και έτυχε, ήταν εντελώς τυχαίο δηλαδή, να είναι σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή. Οπότε λοιπόν άδραξα την ευκαιρία και συνεργαστήκαμε, και όχι μόνο συνεργαστήκαμε, η συνεργασία αυτή προβλήθηκε τώρα με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου και από το newsletter όλου του e-twinning και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επέλεξαν 4 σχολεία, 5 σχολεία από όλη την Ευρώπη και ήμασταν μέσα σε αυτό. Γιατί ήθελα, ο στόχος μας ήταν να διαπιστώσουμε τι κάνουμε σε αυτή την Ευρώπη και σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες. Κοινά προβλήματα, κοινές αξίες, κοινή τροπή αντιμετώπισης. Τι συμβαίνει σε περιοχές, γιατί είναι μια παρόμοια περιοχή, όπως και το Δόριο, θέλω να πω, και ευρύτερη η περιοχή του Δήμου Ιχαλίας, έτσι είναι και το Αργανίλ εκεί. Και θέλαμε πάρα πολύ έτσι, αυτή τη συνεργασία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο θα σου πω ότι είχα την ευτυχία στις 26-27 του Μάρτη, είχαμε μια πρόσκληση από την Κομισιόν και από τον κύριο Κούντουρο για ένα visit στις Βρυξέλλες, στην Κομισιόν, 10 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Ήμασταν σχολεία από νησιά μικρά, σχολεία από βιομηχανικές περιοχές όπως το Αλιβέρι, σχολεία από υποβαθμισμένες περιοχές όπως τα Αλιώσια, από όλη την Ελλάδα τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν άδραξε και την ευκαιρία και είπαμε όλοι οι συνάδελφοι, κάναμε ένα consortium όπως λέγανε παλιά στην Ευρώπη, τα consortium ακριβώς. Και κάναμε πάλι μια κοινή δράση, είναι στον αέρα και να ψηφίσετε. Έχουμε εκδώσει ένα κοινό ψήφισμα στην ΑΒΑΖ και μαζεύουμε ηλεκτρονικές υπογραφές για την διαχείριση των ΑΠΕ, γιατί πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέβαλε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συγγνώμη, είχαμε κάποιες καταδίκες της Ελλάδας και της Πορτογαλίας σχετικά με τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα λοιπόν ψήφισμα προς την ελληνική κυβέρνηση και ζητάμε βεβαίως την εφαρμογή των όλων όσων. Είμαστε σχολείο πρέσβης, άρα λοιπόν να υποστηρίξουμε. Και είχαμε προχθές και μια πολύ ωραία διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία μαθητές από όλα τα σχολεία, σε αυτό αναφέρονται, γνωρίσαμε αντίστοιχα περιβαλλοντικά ζητήματα στις αντίστοιχες περιφέρειες όπου ανήκουν και καλύψαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μόνο από την Ήπειρο δεν είχαμε, ναι.
0: Α, είχατε δηλαδή την ευκαιρία να συστήσετε και με άλλους.
1: Ναι, παρουσιάσαμε, συζητήσαμε, ναι, κάθε σχολείο, κάθε ομάδα, η ΠΑΣ, είμαστε σχολεία πρέσβης, παρουσιάσαμε και συζητήσαμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, διαδικτυακά.
0: Υπάρχει κάποια συζήτηση, παιδιά, ή κάποια ιστορία που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, κάτι, σε όλο αυτό το πρόγραμμα? Έλα, μην τρέπεσαι, έλα κοντά στο μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε με την Πορτογαλία. Δεν έχω ξαναμιλήσει με παιδιά από το εξωτερικό, ούτε έχω φύγει. Μια φορά έχω πάει στο εξωτερικό. Και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι ουσιαστικά τα παιδιά μιλούσαν αρκετά μεταξύ, μας έκαναν και αστεία. Μια συνταγή που τους είχαμε στείλει με γλυκά είχε σιμιγδάλι. Και ένα παιδί δεν μπορούσε να βρει σιμιγδάλι.
1: Όχι. Ναι. Εγώ αναφέρεται στο εξής. Είχαμε μία ιδέα οι καθηγητές. Πέρα από τα προβλήματα, να γλυκάνουμε λίγο και την ημέρα, μια και ήταν ημέρα εορτασμού. Γιορτάσαμε δηλαδή διαδικτυακά. Συν γιορτάσαμε διαδικτυακά την ημέρα της Ευρώπης. Και έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να κάνουμε γλυκά η κάθε χώρα της άλλης. Οπότε λοιπόν στείλαμε εμείς 5 συνταγές, μας έστειλαν αυτοί οι άλλες 5 συνταγές. Αυτό αναφέρεται εγώ. Ναι. Και μετά βεβαίως τα μοιραστήκαμε με όλο το σχολείο, όπως και αυτοί εκεί με τα δικά τους.
0: Εντάξει, είναι μια χώρα με αρκετά κοντά νοοτροπία στη δική μας, θα έλεγα.
1: Ναι, επειδή είχα κάνει και Εράσμους με τα Αρφαρά και τους έχω ζήσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
0: Οπότε είναι ό,τι πιο κοντά εγώ έχω βρει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία, οπότε είναι ωραία εμπειρία. Το θέμα είναι να πάτε και στην Κοίμπρα, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά?
1: Όχι,
0: να πάτε, γι' αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι
1: να έρθουν και αυτοί
0: ο στόχος,
1: του χρόνου.
0: Έστω, ναι.
1: Ή να πάμε και εμείς. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Είχατε, είπαμε, γνωριμία και με τους ευρωβουλευτές. Θες να μου πεις το όνομά σου, το μικρό σου θυμίσω.
8: Νίκος.
0: Θες να μου πεις, Νίκολα, λοιπόν, ποια ήταν αυτή η εμπειρία που είχες με τους ευρωβουλευτές, με την κυρία Μελέτη, με τον κύριο Αρναούτογλου, για παράδειγμα?
8: Εντάξει, καλή ήταν η εμπειρία που είχαμε με τους ευρωβουλευτές.
0: Είχατε ένα διαφορετικό, κάτι διαφορετικό στο μυαλό σας πριν κάνετε αυτή τη συζήτηση και τους γνωρίσετε κάπως καλύτερα από τα συνηθισμένα?
8: Όχι, δεν είχα κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου. Ήταν έτσι ακριβώς όπως το περίμενα.
0: Εσείς, παιδιά, σε σχέση με την εμπειρία που έχετε αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα, είδατε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Ευρώπη, κάτι που δεν είχατε υπόψη σας νωρίτερα, που δεν είχατε ασχοληθεί τόσο σε τέτοιο βαθμό? Έλα, Γεωργία.
2: Βασικά, εγώ όταν άκουγα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νόμιζα ότι ήταν κάτι το θετικό και είναι θετικό. Απλά στην Ελλάδα δεν είχα ιδέα ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της Ευρώπης με σκοπό να υπάρχει πολύ χωρική συγκέντρωση, να μην μπορεί ο κόσμος να φτιάχνει δικά του σπίτια, για παράδειγμα, μιας και μας ενδιαφέρει το θέμα της εγκατάστασης των ανθρώπων. Και υπάρχει ένα χωροταξικό πρόβλημα το οποίο δεν ήξερα. Νόμιζα ότι όταν... ότι οι ανεμογεννήτριες, ας πούμε, τα αιωλικά πάρκα, οτιδήποτε αφορά άλλους τρόπους ενέργειας, ότι ήταν πάντα θετικό. Ενώ ακόμα και σε αυτό το θετικό υπάρχει μια αρνητική πλευρά όταν ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Να, λοιπόν, από τα ωφέλη αυτού του προγράμματος. Υπάρχει μια συζήτηση, κύριε Μπαζάνη, και το ξέρετε καλύτερα, ότι οι νέοι δεν ασχολούνται με τα κοινά πλέον. Ναι. Εσείς τι εμπειρία έχετε, και βλέποντας αυτά τα παιδιά που βλέπω αρκετά ενδιαφέροντα και αντιμετώπισαν, νομίζω, αυτό που τουλάχιστον στα λίγα λεπτά που είμαστε εδώ, είχαν αρκετή θετική ανταπόκριση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Ναι. Θα έλεγα πολλές φορές μπαίνουμε
0: και
1: εμείς.
0: Συγγνώμη, για να συμπληρώσω, να σας δώσω μας. Και ποιος ο ρόλος του σχολείου σε όλο αυτό, ώστε οι νέοι να έχουν άποψη για τα κοινά, να ασχολούνται και να τους ενδιαφέρουν? Πώς ξεκινάει και από εκεί?
1: Βεβαίως, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το σχολείο και η οικογένεια, βεβαίως, και εν γέννη η πολιτική ζωή μιας χώρας, γιατί και αυτό επηρεάζει. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εγώ και εσείς, αντιλαμβάνεστε, έχουμε ζήσει και μια οικονομική κρίση, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις, ενώ δηλαδή στην πολιτική ζωή, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα και στην κοινωνική ζωή. Ναι, είναι πολύ ενεργός. Δυστυχώς, θα λέγαμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι απολυτικά, θα τα έλεγα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική. Ή δυστυχώς, επειδή χρησιμοποιούνται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσα παραπληροφόρησης, επηρεασμού της κοινής γνώμης και κυρίως των εφήβων, δυστυχώς εκεί καλούμαστε πάρα πολλές φορές να εξηγήσουμε πράγματα, και ευτυχώς που κάποια από τα παιδιά συζητάμε, μιλάμε και όχι μόνο. Προχθές είχε έρθει η κυρία Μπαμπανικολού από το Europe Direct της Τρίπολης και μιλήσαμε για την παραπληροφόρηση και μετά βεβαίως μείναμε και συζητήσαμε και αυτό τους είπε και η κυρία Μπαμπανικολού και εγώ ότι παιδιά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, φωνάζουμε, εντός εισαγωγικών το φωνάζουμε.
0: Ψηφίζουμε, 17 ναι, είναι πλέον. 17, τώρα τα παιδιά θα έχουν δικαίωμα ψήφιση και θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
1: Πρέπει να παίρνετε θέση. Πρέπει να παίρνετε θέση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τους το λέμε και συνέχεια και στο σχολείο, ότι πια εσείς είστε παιδιά τα οποία έχετε πάρα πολλούς τρόπους για να ενημερωθείτε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις δεν ξέρω σήμερα. Ίσως παλιότερα, το 80, εγώ να έπρεπε να δω μόνο ΕΡΤ1 ή ΕΡΤ2, ένα. Χωρίς να θέλω να πω κάτι γι' αυτό, ή να πάω να πάρω μια εφημερίδα ή να έπαιρνα να γονείς μου εφημερίδα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω ή δεν ήξερα. Έχω το κινητό μου, είναι δίπλα μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έρχονται updates στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων μας εδώ μέσα. Εντάξει. Ένα αυτό και είναι πολύ βασικό και εκφοβιστικό. Γι' αυτό λοιπόν. Όχι, αυτό είναι κάτι που το συζητάμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα για τον ενεργό πολίτη. Έτσι, είναι και ένα στοιχείο αυτό της ενεργοπολιτιότητας, έτσι, ενασχόληση με την πολιτική.
0: Ναι. Να έρθουμε λίγο στην σημερινή σας δράση.
1: Ναι.
0: Σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθείτε
1: ναι,
0: στο...
1: Ναι, μας περιμένουν στην πρώτη λέσχη φιλίας.
0: Τι ακριβώς θα κάνετε εκεί.
1: Τι ακριβώς θα κάνουμε. Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι τα παιδιά δεν ήξανε ότι υπάρχουν και αυτές οι λέσχες φιλίας. Ναι. Στην περιοχή τους δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε... Ναι. Είναι και κάτι πρωτόγνωρο, εγώ θα έλεγα.
0: Και εμείς όταν τα ακούμε, δεν ξέρω. Καπίτα θυμόμαστε.
1: Καπίτα θυμόμαστε. Ακριβώς. Εγώ επειδή τυχαίνει να μένω στη γειτονιά, έχω δει τις αλλαγές. Σωστά, σωστά. Όπως είπατε και νωρίτερα, λόγω της 29ης Απριλίου, που είναι αυτή η μέρα της Ευρωπαϊκής Διαγενειακής Αλληλεγγύης, σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια ωραία δράση για το πρόγραμμα. Δεν είναι κάνω παρουσιάσεις, κάνω ένα quiz, κάνω ένα τεστ γνώσεων. Α, είμαι εντάξει, είμαι έτοιμος πρέσβης. Όχι. Θέλει δράσεις, θέλει επαφή με την κοινωνία, θέλει αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, η επαφή με τα μέσα, η διάχυση. Θέλει πολλά πράγματα. Σκεφτήκαμε λοιπόν και με τα παιδιά ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτή την ημέρα που την τιμά κιόλας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε δυστυχώς και χώρα και Ήπειρος που γερνάει. Νομίζω ότι τα στατιστικά αυτό δείχνουν, αν δεν απατώμε ακριβώς. Ναι. Να ασχοληθούμε λιγάκι με το τι προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ένα. Και δεύτερον, πώς θα μπορούσαμε τώρα να φέρουμε σε επαφή εφήβους από μια άλλη περιοχή με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας από μια άλλη πόλη. Άρα λοιπόν η τέχνη, εδώ θα μας βοηθήσει πολύ, η τέχνη του πυλού είναι τέχνη. Και εφόσον λοιπόν σε αυτή τη λέσχη γίνονται μαθήματα πυλού, είχαμε σκεφτεί κάτι άλλο, το οποίο όμως φέτος δεν υλοποιείται στη συγκεκριμένη. Είπαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με τον πυλό και μέσα από αυτή την καλλιτεχνική αλληλεπίδραση να έρθουμε σε επαφή οι δύο γενιές, ένα και δεύτερον βεβαίως και να συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο αυτό που είπαν τα παιδιά, ότι και εγώ ίδιος δεν ήξερα για προγράμματα που αφορούν την τρίτη ηλικία και προωθούνται μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πώς ανταποκρίθηκαν τώρα οι άνθρωποι από τη λέσχη?
1: Κατευθείαν ο κύριος Περωτής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, και ο κύριος Περωτής και η κυρία Χουλιάρα, η διευθύντρια της πρώτης λέσχης φιλίας, και η κυρία Μιμίκα, που είναι υπεύθυνη για τον πυλό, αμέσως υπήρχε πλήρης υποστήριξη με το που το ανέφερα και ποιος είναι ο στόχος μας. Κατευθείαν υπήρξε η έγκριση, πολύ άμεσα και υποστήριξη.
0: Οπότε σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθείτε εκεί και θα έχετε αυτή την εμπειρία. Εσάς, παιδιά, πώς αισθάνεστε που θα βρεθείτε εκεί? Υπάρχει. Ποιος θέλει να μιλήσει? Θέλει κάποιος να μιλήσει, να μας πει? Έλα, εσύ σε βλέπω. Έλα, Παναγιώτης, είπα. Παναγιώτης, έλα Παναγιώτη, έλα Παναγιώτη, να μας πεις πώς... Κάτσε. Είναι και ο στούντιο, χρειάζεται κάποιες αλλαγές, μας καταλαβαίνει ο κρατής. Για πες μας, Παναγιώτη, λοιπόν.
5: Εντάξει, θα πάμε. Θα δούμε πώς θα είμαστε σε κάποια χρόνια από τώρα.
0: Ναι, όλοι θέλω τα σημεία.
5: Θα καταλάβουμε...
0: Τα κορίτσια της παρέας δεν τους άρεσε.
5: Τι, δεν λέω ψέματα.
0: Αλήθεια είναι, έχεις δίκιο, ναι.
5: Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε, πώς το πω, δεν μας ενδιαφέρει, πιστεύω, πολύ, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες κάποιων ανθρώπων, μπορώ να το πω.
0: Ναι.
5: Και δεν έχουμε και υπομονή σαν άνθρωποι, δηλαδή το βλέπουμε.
0: Ωραία.
5: Αυτό ήθελα να πω.
1: Πώς ήταν αυτή η ευαισθητοποίηση που θέλαμε να προκαλέσουμε, γιατί... Ας μου επιτραπεί να κάνω και μία ανακοίνωση μιας άλλης εκδήλωσης που ετοιμάζουμε για την παραπληροφόρηση, και λέω γι' αυτό είναι η ευαισθητοποίηση, γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι άλλο από αυτό που θα κάνουμε το Σάββατο. Το Σάββατο θα κατέβει στο Δόριο και θα κάνουμε μία ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. με τον κύριο Στέργιο Κωνσταντίνου, που είναι δικηγόρος παρεφέτες, με εξειδίκευση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίκαιο της τεχνολογίας, την κανονιστική συμμόρφωση και διανοητική ιδιοκτησία. Είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων σε περισσότερους από 20 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μέλος της Homo Digitalis, που είναι ΜΚΠΟ, και του ΝΟΙΜΠ στην Αυστρία. Και θα μας μιλήσει ακριβώς για την κυβερνοασφάλεια, όμως πού, την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το phishing, έτσι, τα παραπλανητικά μηνύματα, τις απάτες, τις πληρωμές, όλα αυτά δηλαδή ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τους εφήβους, αλλά και όλη την κοινότητα και όλο τον κόσμο, έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν πάλι αυτής της ιδιότητας.
0: Τώρα, κύριε Μπατζάνη, φτάνοντας και στο τέλος, σιγά σιγά ο χρόνος στο ραδιόφωνο, παιδιά, είναι πάντα αμήλικτος. Πόσο σημαντικό είναι για ένα σχολείο να βγαίνει έξω από τα στενά όρια μιας τάξης και να συνδέεται με την κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη?
1: Είμαι στο δημόσιο σχολείο κοντά στα 18 χρόνια, δουλεύω 30 χρόνια γιατί ήμουν και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό που μεταφέρω πάντοτε και έχω την ευτυχία να δουλέψω 17 χρόνια σε περιφερειακά σχολεία, είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή όταν βλέπεις τα μάτια των μαθητών σου να λάμπουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν τους ακούς και σου λένε «Δάσκαλε, του χρόνου θα κάνουμε πάλι κάτι», λες ότι κάτι πέτυχα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για όλους και για τα
1: παιδιά. Όπως τους λέω, γινόμαστε διάσημοι όχι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είσαστε Ευρωπαίοι πολίτες με την ταυτότητά σας, παίρνετε το ποδήλατό σας και φτάνετε μέχρι την Εστονία και δεν σας σταματάει κανένας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, να το βιώσετε, έτσι. Και είναι κάτι που το επιδιώκουν, το αναζητούν και το χαίρονται. Εγώ αυτή τη χαρά πάντα παίρνω. Λοιπόν. Εσύ και γι' αυτό αυτός είναι ο στόχος μας πάντοτε.
0: Αυτό είναι και νομίζω σας δίνει σίγουρα τη δύναμη να το συνεχίσετε για
1: καλά
0: πολλά χρόνια.
1: Καλά τα αρχαία, καλή γλώσσα, καλά τα μαθηματικά και η φυσική. Αλλά στο σύγχρονο κόσμο θέλουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Εσείς, παιδιά, θα το ξανακάνατε? Ελάτε σε μικρόφωνα.
9: Και φυσικά.
0: Πες μου, Γεωργία.
2: Εγώ θα το ξαναέκανα. Βασικά δεν έχω ξανακάνει πρόγραμμα που να αφορά την αλληλεπίδραση με άλλες χώρες. Νομίζω ότι σε εμάς που είμαστε αρχικά, ναι, δεν ήμασταν μέσα στην πολιτική σαν παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που να μας σωθούσε. Οπότε αυτά τα προγράμματα που μας κάνουν να γνωρίζουμε καλύτερα την Ευρώπη, την πολιτική, τα δικαιώματά μας, γιατί ούτε αυτά τα ξέρουμε, μας κάνουν εν μέρη καλύτερους πολίτες, θεωρώ.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Και να είμαστε πιο πολιτισμένοι.
0: Αυτό ακριβώς, σίγουρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω μεγάλη χαρά που σήμερα βρίσκεται ένα περιφερειακό σχολείο σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Αρτικά Λαμάτας. Αλλά ντρέπεται, αλλά δεν θα μας το πει. Θα μας το πει στο μικρόφωνο. Εντάξει, μετά θα έχουμε κλείσει τα μικρόφωνα, θα το πει. Εγώ να πω λοιπόν ότι έχω μεγάλη χαρά που πραγματικά ένα σχολείο από την περιφέρεια του νομού σήμερα βρίσκεται εδώ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που ξεχωριστή νομίζω πρέπει να κάνουμε για τα σχολεία της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Γιατί αναφερθήκαμε λίγο απάλαφρα στο δημογραφικό, το πιάσαμε με τη διασύνδεση στην τρίτη ηλικία. Και χαίρομαι που βλέπω τόσο ενεργά παιδιά από ένα περιφερειακό σχολείο να κάνουν τόσες δράσεις και νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα και για τους φίλους σας. Δεν ξέρω αν έχετε μεταφέρει στους φίλους σας αυτή την εμπειρία που είχατε.
2: Ναι.
0: Εσύ Γεωργία, εσένα θα σε πάρουμε εδώ σταθμό. Σε βλέπω έτσι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια του προγράμματος σήμερα που έχετε την επίσκεψη στην πρώτη λέσχη φιλίας και να συνεχίσετε να είστε τόσο ενεργοί. Να ευχηθώ να πάτε στην Πορτογαλία και μετά να γυρίσετε να μας πείτε την εμπειρία σας εδώ. Έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν ο στόχος. Ή οπουδήποτε, όχι.
1: Οπουδήποτε. Και στο Στρασβούργο.
0: Και στο Στρασβούργο, ναι. Καλύτερη Πορτογαλία. Άποψή μου. Και να συνεχίσετε, παιδιά, πραγματικά με το ίδιο ζήλο και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για τα όνειρά σας που τώρα ξεκινούν, έτσι, γιατί βλέπουμε κάποια πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην κοινωνία μας που πραγματικά νομίζω είναι ευθύνη όλων μας, ίσως των πιο μεγάλων, να τα ξεπεράσουμε και να μην τα ξαναδούμε ποτέ.
1: Σωστά.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να πούμε λοιπόν, ήταν εδώ το Γενικό Λύκειο Δωρίου, ο διευθυντής του, ο φιλόλογος, ο κ. Βασίλης Μπαζάνης, και 7 υπέροχα παιδιά. Λίγο ντροπαλά. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Είναι η πρώτη φορά, λογικό είναι.
1: Οφείλω όμως, ναι, πέρα από τις ευχαριστίες εσάς και σε σένα και στο Βαγγέλη τον Ποτέα, πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα δεν το υλοποιώ μόνος μου, με βοηθάνε πάρα πολύ, αλληλοβοηθιόμαστε κι εμείς. Η Παναγιώτα η Τσάλτα που είναι, φιλόλογος στο σχολείο μας, και η Ευθυμία η Μιλωνοπούλου μαθηματικός στο σχολείο μας. Η τριάδα αυτή λοιπόν είναι που συζητάμε, οργανώνουμε και υλοποιούμε μαζί με τους μαθητές μας το πρόγραμμα.
0: Εγώ ξέρεις, πάντα το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας είναι ανοιχτό, ναι, και σε άλλες πρωτοβουλίες και σε ό,τι ιδέες έχουν, ναι, τα παιδιά να υλοποιήσουν εκεί που θα εκφράσουν οι περισσότεροι.
1: Το λέω αυτό, το δηλώνω ρητά και δημόσια. Ναι.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενήσαμε σήμερα και με πολύ ευχαρίστως να σας ξαναδούμε, παιδιά, τώρα που μάθατε το δρόμο.
1: Το δρόμο, ναι. Σωστά. Εμείς,
0: είπαμε, το Γενικό Λύκειο Δωρίου ανήκει στα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθεί με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα για την ενεργόγυραση και την διαγενειακή αλληλεγγύη, θα επισκεφθούν την πρώτη λέσχη φιλίας Καλαμάτας και θα συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή δράση συνδημιουργίας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Τον Βαγγέλη Ποτέα, τον Κώστα Γαζούλη που ήταν στα μικρόφωνα και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου, να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
1: Είναι 10.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο Τζέι Ντι Βάνς έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
2: ο καιρός.
3: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινούνται οι ανακοινώσεις των δύο βουλευτών Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτου Χρυσομάλη και Περικλή Μαντά, αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην κατασκευή του μιναγιώτικου φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλης χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη Μεσσηνία, τον πρωτογενή της τομέα και τους αγρότες στην απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έκανε λόγο για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ευθύνες. Μίλησε επίσης για το γεγονός πως υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με την τύχη του έργου, παρά το ότι, όπως σημείωσε, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο οποίο στηρίζεται το ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ υποκείται συχνά σε αναθεωρήσεις. Αντιθέτως, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Περικλής Μαντάς, στην ανακοίνωσή του, μιλάει για ένα πλήρως διασφαλισμένο έργο που μπαίνει απλώς σε νέα χρηματοδοτική τροχιά που το αποδεσμεύει επίσης από την αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Μαντά, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα που αφορούν απολουτριώσεις ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων. Ήμασταν έτοιμοι να αποστείλουμε ανακοίνωση για να απαντήσουμε στις στολές δηλώσεις του κυρίου Μαντά για το μιναγιώτικο φράγμα, τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας επίσης με νόημα πως τελικά μας κάλυψε πλήρως η ειλικρινή τοποθέτηση του βουλευτή Μίλτου Χρυσομάλη, που παραδέχθηκε καθυστερήσεις, χαμένο χρόνο και υπαρκτές ανησυχίες. Είναι προφανές ότι η χώρα και η Μεσσηνία έχει χάσει την ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η μόνη λύση είναι εκλογές τώρα, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του. Ανικανότητα ή αδιαφορία. Η σκανδαλώδης απένταξη του μιναγιώτικου φράγματος από το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά νέο πλήγμα για την αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία, τονίζει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επικρίνοντας παράλληλα δρυμύτατα την κυβέρνηση με ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Καταλήγοντας, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει πως ειδικά στη Μεσσηνία υπάρχει κι άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα πλήρους αποτυχίας και αδιαφορίας. Το φιλιατρινό φράγμα που 8 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του και έπειτα από αλλεπάλληλες εξαγγελίες, υποσχέσεις και επικαιροποίησης σχεδίων από διάφορες ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η λειτουργία του μετατίθεται από την κυβέρνηση για το 2029. Την ίδια στιγμή, ένα καθοριστικό βήμα, ωστόσο, για την ολοκλήρωση του φιλιατρινού φράγματος με την κατασκευή των συμπληρωματικών αρδευτικών δικτύων, γίνεται με την υπογραφή της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την οποία εγκρίνεται το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της σύμβασης για τον προσωρινό ανάδοχο. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατομμύριων ευρώ που χρηματοδοτείται μέσω του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικές οδούς της Καλαμάτας. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επί της οδού Νέδουντος με απαγόρευση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο. Η είσοδος-έξοδος στο κεντρικό πάρκινγκ πραγματοποιείται μέσω του δυτικού παραδρόμου, στον οποίο η κυκλοφορία δεν έχει απαγορευτεί. Παράλληλα, από τις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησαν καθαιρέσεις μεταξύ της Μητροπέτροβα έως την οδό Γιατράκου, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται και πύκνωση φρεατίων της ΔΙΑΚ για τα όμβρια. Το έργο θα τελειώσει στην οδό Κροντήρη, έχοντας μπει στην τελική ευθεία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παράδοσή του μέχρι το τέλος Ιουνίου. Στο ίδιο πλαίσιο τώρα εντάσσεται και η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά, με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής να προβλέπει την εκκίνηση της συγκεκριμένης παρέμβασης κοντά στην φυσική περαίωση του έργου των αναπλάσεων του κέντρου ή αμέσως μετά, και αυτό το κέντρο επανέλθει σε πιο ομαλή κυκλοφορία. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ. Ορίστηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ο τελικός ανάδοχος για το έργο που αφορά σε καθαρισμούς και αποκατάσταση κήτης ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των περιοχών απέναντι σε φυσικά φαινόμενα και φθορές του δικτύου. Συνάντηση για τη φετινή αντιπυρική περίοδο πραγματοποίησε στο γραφείο το Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης με τους διοικητές Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας Πύραρχο Κωνσταντίνο Γιουργακόπουλο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων Επιπυραγό Ήλια Τσιγαρά, παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιοδομίας Αντώνη Βλάχου. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε βέβαια η πυρασφάλεια και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του Δήμου Τριφυλίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, όπως και εν ώψη της περίοδου του καλοκαιριού, εστιάζοντας την ιεράρχηση περιοχών υψηλού κινδύνου και τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνεργασίας για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης, συζητήθηκε και το θέμα που αφορά στη στελέχωση εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στην τοπική κοινότητα Ραπτόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Τρυπύλης του Δήμου Τριφυλίας. Τα αποτελέσματα της ιστορικής έρευνας Καλαμάτα Μαρτυρική Πόλη 1941-44 παρουσιάζουν σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Δήμος Καλαμάτας, η ΆΜΚΕ Αρχείο Ιωάννη Σταμούλη και οι μελετητές στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Στην εκδήλωση θα ανοίξει ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ συμμετέχουν παράγοντες της αυτοδιοίκησης και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτα συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ περίπου, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών. Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του σταδίου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής υποδομής. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες υπεγράφει στην Τρίπολη η σύμβαση για την υλοποίηση ενός υποέργου που έχει να κάνει με την προμήθεια και την εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας προϋπολογισμού 250.000 ευρώ περίπου. Σε ένα αγωνιώδες παιχνίδι, η Παναχαϊκή κατάφερε να λυγίσει τελικά τον Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων με 73-69 στο κατάμεστο κλειστό της γήπεδο, ισοφαρίζοντας την σειρά των τελικών σε 2-2. Πλέον το χρυσό εισιτήριο της ανόδου για την National League 1 θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της ομάδας μπάσκετ των Γαργαλιάνων την προσεχή Κυριακή. Μια μεγάλη γιορτή για το Μεσσηνιακό Βόλι ξεκίνησε από χθες στην Καλαμάτα, καθώς ο Απόλλων Καλαμάτας φιλοξενεί έως τις 16 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας τον τέταρτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κοριτσιών K18, καθώς και έναν αγώνα της ημιτελικής φάσης. Η πρόκληση για τις πρωταθλήτριες της Καλαμάτας είναι τεράστια, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, καθώς στον τέταρτο όμιλο συμμετέχουν ακόμα ο Ολυμπιακός, η Ζάουν Κηφισιάς και ο Απόλλων Άξου. Νεφώσεις κατά διαστήματα περισσότερο πυκνές, δυτική, βορειοδυτική άνεμη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογο καιρό με αραιές νεφώσεις, με τα βλητούς ασθενείς ανέμους όμως και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 18 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερήσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κοινές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. 5η 14 Μαΐου 2026 ξεκινάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, αφού και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά, την αθλητική σας ενημέρωση. Εκπομπή μπάλανε και γυρίζει στον αέρα, 11 και 14 πρώτα λεπτά, όχι σε οποιοδήποτε αέρα, έτσι, στις συχνότητες, για να μην μπερδευόμαστε, δεν είμαστε υπτάμενοι, ούτε δουλεύουμε σε αεροπορικές εταιρείες. Είμαστε εδώ στο κέντρο της Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, στο Μοριά, στον Αστέρα που ζει και βασιλεύει και μένει ακόμα μία λεπτομέρεια, θα έλεγα, που είναι σημαντική να κερδίσεις και το μάτσο Σαββάτου. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Παναγιώτη Μαριόλο, τον τεχνικό μας, και Μαρία Ντάτουλη, που είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μαριόλο. Έχουμε δίδυμο στην τεχνική υποστήριξη, όμως στη μουσική επιμέλεια έχουμε έναν και μοναδικό, τον Γεώργιο Γαλανό, που και σήμερα τον βλέπω σε πολύ κακή κατάσταση. Συνήθως είναι σε πολύ καλή, αλλά σήμερα δεν πάει άλλο. Εκτός Final Four στο ποδόσφαιρο, ήρθε μία ήττα ακόμα με εμφάνιση, ούτε μία τελική ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή για τρομερά πράγματα μιλάμε. Πώς να είναι χαρούμενος ο Γιώργος Γαλανός, αλλά είναι τέλειος η δουλειά του. Και εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, λοιπόν, όπου οι συνεργάτες μας είναι αυτοί και μας ακούτε στους 101,5 όσο αφορά τα FM, έχουμε όμως και την ΕΡΤ Καλαμάτας που ζωντανά ακουγόμαστε και εκεί. Η ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4. Βλέπω λίγο τον καιρό συννεφιασμένο, έριξε μια βροχούλα, ίσως έχουμε κι άλλες έτσι μπόρουιτσες. Έριξε βροχή, ναι, έβρεξε. Αέρας ήταν, τώρα δεν βλέπω πολύ αέρα, έρχεται κάποιες ρηπές, ναι, φεύγουν κάποιες ρηπές. Θερμοκρασία, φυσιολογική θα λέγαμε, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι πάντως και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Συνηθίσαμε, περιμέναμε, βγάλαμε τα κοντομάνικα όλοι, βγαίνουμε έξω τώρα πλέον χωρίς κάποιο μπουφανάκι, αλλά στην Τρίπολη, όποιος δεν έχει έρθει, είναι λίγο τα πράγματα έτσι και έτσι. Πρέπει να το προσέχεις λίγο, γιατί μπορεί να την πατήσεις. Στην Καλαμάτα σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, πιο υψηλή θερμοκρασία. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα μπάνια. Τώρα είχε λίγο ήλιο, συννεφιά για την Τρίπολη μιλάω. Στην Καλαμάτα σίγουρα οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες. 5η λοιπόν 14 Μαΐου του 2026. Δεν ήμασταν εδώ εχθές Τετάρτη, απουσιάζαμε και δεν προλάβαμε να αποθεώσουμε πολλά πράγματα που είδαμε την Τρίτη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό και την νίκη Χρυσάφη, αυτό το 1-0. Θα πούμε 5 πραγματάκια τώρα, γιατί ήμασταν εκεί και περιγράψαμε την αναμέτρηση και το γκόλο Βίδα με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Το περιγράψαμε live, το χαρακτηρίσαμε βολίδα, οβίδα και όλα αυτά όπως λέμε και τώρα. Γιατί μας βγήκε αυθόρμητα, πραγματικά ήταν κεραυνός η κεφαλιά του Μακέντα, δεν μπορούσε κανένας θεματοφύλακας νομίζω να το αποκρούσει. Έδωσε τους 3 βαθμούς που είναι η μισή σωτηρία για τον Αστέρα Άκτορ, αυτή η νίκη που έκανε με τον Πανσεραϊκό. Απομένει να το ολοκληρώσει το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης. 14 Μαΐου λοιπόν, βλέπω στο εορτολόγιο μας ότι είναι Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρος Ενχείο. Εορτάζει λοιπόν ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Θεράπων, αφού είναι του Αγίου Θεράποντα, η Ισιδώρα, η Δώρα, ο Ισίδωρος και ο Σιδέρης. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου είναι οι εορτές αυτές, σήμερα είναι 5η. Θα δούμε τα νέα του Αστέρα Άκτορ, θα κάνουμε και το σχολιασμό μας για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και αυτά που είδαμε εμείς στο γήπεδο, παρότι χθες ήταν πιο φρέσκα, θα τα πούμε σήμερα αφού λείπαμε χθες για υποχρέωση που είχαμε και είχαμε πάρει ένα ρεπό. Θα δούμε και τα εισιτήρια που από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου, σήμερα 5η για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα παίξει χωρίς Μακέντα και Μούμο που είναι τιμωρημένοι ο Αστέρας Άκτορ, θα τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ.
Θα δούμε τι έγινε χθες στα play-off 1-4 με ισοπαλία στην Τούμπα. Στο τέλος ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Παναθηναϊκό, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Λεβαδιακός έκανε μια ανατροπή που σπάνια βλέπουμε στο 5-8 για τα play-off πάντα τη Super League χθες. Έχανε με 2-0 στις καθυστερήσεις από τον Όφη, το γύρισε και κέρδισε με 3-2, ενώ ο Άρης κέρδισε, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και τις νίκες και στο Βόλο με 2-1 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Και μαθηματικά στη Super League 2 πλέον ο Απόλλων Καλαμαριάς με την ισοπαλία που έφερε στην έδρα της Ελασσόνας με την ομάδα της Θεσσαλίας, η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς επιστρέφει σε επαγγελματική κατηγορία και μαθηματικά. Στη Ζάκυνθο είχαμε ισοπαλία μεταξύ Ζακύνθου και Άρη Πετρούπολης, πρώτη νίκη για Εθνικό, 2-0 τον Πύργο. Εκεί είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση και την εξέλιξη τη δικαστική που θα έχει το θέμα της διακοπής του αγώνα Πύργο-Ζάκυνθος στον Πύργο. Η Βαλένθια τώρα, εδώ είναι τα μεγάλα ζόρια για τον Παναθηναϊκό. Ήταν καλύτερη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα, το απέδειξε και έρθει 3 φορές τον Παναθηναϊκό και χθες με 81-64 στην έδρα της εύκολα θα λέγαμε επικράτησε του Παναθηναϊκού. Είναι στο Final Four της Αθήνας ο Παναθηναϊκός, θα το παρακολουθήσει τηλεοπτικά το Final Four. Θα καθίσουν να δουν τηλεοπτικά το Final Four οι Παναθηναϊκοί και οι παίκτες και οι φίλαθλοι. Και είναι και ένα θέμα τα εισιτήρια τώρα, θα το δούμε, γιατί έχουν πάρει πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού εισιτήρια για το Final Four. Θα τα δώσουν σε φίλους τους Ολυμπιακούς λογικά. Η Καλαμάτα που την αφήσαμε τελευταία για να σας δώσουμε και κάποια πράγματα, φαίνεται ότι προχωρούν και θα προχωρήσουν οι εργασίες αφού εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου και πλέον ξεκινάει ένας οργασμός εργασιών στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας για να προλάβει η Καλαμάτα όσο το δυνατόν πιο νωρίς να παίξει στο γήπεδό της. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε, θα σχολιάσουμε για σήμερα 5η 14 Μαΐου.

Τώρα να πείτε ή να πούμε αν έπαιξε καλά η μία ή η άλλη ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια δεν κοιτάς ποιος παίζει καλά, κοιτάς ποιος κερδίζει. Αν το ξέρετε, όλοι ξεχνάνε ποιος έπαιξε καλά. Αν δεν έχεις κερδίσει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Άρα οι τρεις βαθμοί ήταν χρυσάφι και είναι χρυσάφι. Ο Αστέρας είναι μια ανάσα από την παραμονή του. Για να το επιβεβαιώσει αυτό, πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά το Σάββατο για να είναι και μαθηματικά χωρίς καμία αμφιβολία στη Super League για την επόμενη σεζόν. Ο Αστέρας που βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό που έπαιζε πολύ κλειστά, αυτή είναι η αλήθεια. Φαίνονταν ότι από μια στατική φάση ίσως κριθεί το μάτς. Αυτό έγινε, ένα κόρνερ του Μπαρτόλο και μια κεφαλιά του Μακέντα έδωσαν το προβάδισμα και είχε δύο ευκαιρίες όμως ο Πανσεραϊκός να σκοράρει. Εντάξει, δεν είχε και την τύχη με το μέρος του όσο αφορά τις ευκαιρίες συγκεκριμένες. Έπαιζε και με 10 παίκτες, άρα είχε διαμορφωθεί ένα κλίμα. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στο Μακέντα που έχει βγάλει έτσι ποιότητα στην επίθεση, έφτασε τα 8 γκολ και είναι κρισιμότατα όλα τα γκολ που έχει πετύχει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που πάλι έκανε απόκρουση στο 1-0 εκεί με τον Δοϊρανλή στο 77 περίπου, που αν εκεί έμπαινε γκολ ήταν τέτα τέτ η φάση, λίγο πλάγι αλλά ήταν τέτα τέτ. Αν δεχόσουν γκολ εκεί θα δυσκόλευε πάρα πολύ το πράγμα. Υπήρχε χρόνος αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε ένα μάτς. Και βέβαια το μεγάλο παράσημο, το μεγάλο μπράβο, το μεγάλο συγχαρητήρια το παίρνει ο κόσμος του Αστέρα. Ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο μάλλον, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου. Περίπου 4.000, δεν ξέρω αν και παραπάνω, θα το δούμε αυτό το μάθημα ακριβώς για να το μεταφέρουμε και σε εσάς, αλλά η εικόνα η δική μας είναι αυτή, ότι περίπου 4.000 κόσμος βρέθηκε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αποθέωσε την ομάδα, είχε ψυχραιμία, ήταν ήρεμη, οι φύλαθλοι, οι οπαδοί εννοώ, δηλαδή δεν πίεσε την ομάδα και στο και αν δεν έπαιζε και καλά στο να κάνει λάθη, στο να την αποδοκιμάσει, στο να της φέρει δυσκολίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί μπορεί να έχει κόσμο ένα γήπεδο. Είδατε στο μάτς με τον Όφη που ήταν κατάμεστο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πως γύρισε μπούμεραγκ όταν δεν έπαιξε λίγο καλά ο Αστέρας, άρχισε λίγο η ατμόσφαιρα να δυσκολεύει, έβαλε και γκολ ο Όφη και μετά έγινε βαριά η ατμόσφαιρα. Αυτό δεν συνέβη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που κανείς δεν το σχολίασε νομίζω. Κόσμος βρέθηκε, αλλά ήταν και η συμπεριφορά του κόσμου πολύ σωστή και καλή. Και βέβαια αποθέωση στο τέλος από όλους, γιατί ήταν μισή παραμονή η νίκη αυτή. Και πρέπει να έχει και συνέχεια. Αυτή είναι η σημασία. Αν δεν έχει συνέχεια, δηλαδή να κερδίσει και το μάτς του Σαββάτου με την Κηφισιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Θα τάξει τα σκουπίδια όλη την προσπάθεια των play out και θα ξεκινήσει από το μηδέν να παλέψει πάλι για κάτι που το είχε στα χέρια σου. Άρα, συγκέντρωση, τελειώνουν τα πράγματα σε δύο μέρες. Είναι σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, αύριο τελευταία μέρα προετοιμασίας και το Σάββατο το μεγάλο παιχνίδι, θέλω να πιστεύω τελευταίο που χρειάζεται το 100% από όλους, γιατί αν το κερδίσεις αυτό το μάτς πας μετά στο Αγρίνιο να κάνεις τη βόλτα σου, να παίξεις και το παιχνιδάκι σου και να γυρίσεις. Δεν χρειάζεσαι κάτι βαθμολογικά, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική την άλλη Πέμπτη σε μία εβδομάδα, που είναι και η τελευταία αγωνιστική των play out. Έτσι ο Αστέρας φαίνεται ότι επειδή κρατάει την τύχη στα χέρια του και δεν θέλει να το αφήσει αυτό με τίποτα, θα καταφέρει το Σάββατο να ολοκληρώσει αυτή τη μεγάλη επιστροφή, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη επιστροφή. Μην ξεχνάμε ότι ο Αστέρας ξεκίνησε τελευταίος στα play out και εκμεταλλευόμενος κυρίως την έδρα του που το έχει δείξει με τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θέλει άλλη μία τέσσερις να τις κάνει στο παιχνίδι του Σαββάτου και φτάνουν. Όχι, έχει κάνει τέσσερις νίκες, συγγνώμη, ήδη, και πάμε για την Πέμπτη με την Κηφισιά. Εμπέδεψε ότι είχε και έχει δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Τέσσερις νίκες λοιπόν έχει κάνει ήδη, θέλει άλλη μία πέντε και φάνηκε ότι εκμεταλλευόμενος την έδρα σου όταν παίζεις τα play out μπορείς, παίρνοντας και κάποιους βαθμούς απ' έξω, να παραμείνεις στην κατηγορία. Αυτό το μελέτησε, το σχεδίασε, του βγαίνει και το πάει ο Αστέρας να το ολοκληρώσει το Σάββατο απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς που είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Το ξέρετε αυτό, οι ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες αυτή τη στιγμή είναι τρεις, είναι ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Από το Σάββατο θα είναι τέσσερις οι ομάδες, να ξέρετε, που θα είναι αδιάφορες, θα είναι και ο Αστέρας Άκτορ για να πάει να παίξει στο Αγρίνιο και ο Αστέρας χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω

Είναι το πιο προφανές και θα είναι τεράστια έκπληξη αν δούμε κάτι ανάποδα. Να πω ότι δεν θα παίξει ο Μακέντα, είναι μια σοβαρότατη απώλεια γιατί έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου στο παιχνίδι με την Κηφισιά το Σάββατο. Όμως επειδή έχω πει και για το ρόστερ του Αστέρα που έχει πολλές επιλογές και πολλούς παίκτες σχεδόν εισάξιους, εντάξει υπάρχουν και η διαφορά, ο Μακέντα δεν αντικαθιστάται, ο Μπαρτόλο δεν αντικαθιστάται, ο Παπαδόπουλος για μένα δεν αντικαθιστάται, είναι παίκτες που είναι μονάδες, δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις. Είναι όμως άλλα παιδιά και στο ρόστερ που μπορούν να είναι σε καλή κατάσταση και να βοηθήσουν όταν χρειάζεται, όπως τώρα ας πούμε ο Μακέντα θα απουσιάσει και θα δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει στην κορφή της επίθεσης ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Μούμο έτσι και αλλιώς δεν είναι βασικός, δέχτηκε κόκκινη και έγινε συμπλοκή, εντάξει συμβαίνουν και αυτά, δέχτηκε μια κόκκινη, ωραία, είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει με την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο παιχνίδι ο Μούμου Μουνιώθ, ο Ισπανός μπήκε αλλαγή και δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια ώρες καταστημάτων στο Star Store, μιλάμε για τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο. Αυτό μέχρι και την ημέρα του αγώνα Σάββατο θα μπορεί κάποιος να το προμηθεύεται ώρες καταστημάτων από την Μπουτίκ. Όποιος δεν το πάρει από την Μπουτίκ, στα εκδοτήρια τα παιχνίδια είναι στις 7 η ώρα. 5 η ώρα θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να προμηθευτεί κάποιος το εισιτήριό του και να παρακολουθήσει το μεγάλο μάτς παραμονής. Το παίρνεις και παραμένεις. Τέλος. Αν υπάρχει τελικός μέσα στους τελικούς που έχει παίξει σε όλα τα play out ο Αστέρας Άκτορ, αυτός είναι ο τελικός των τελικών. Τέλος, δεν χρειάζεται καμία άλλη συζήτηση, το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς και περιμένουμε να δούμε να ολοκληρωθεί η πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για τον Αστέρα Άκτορ το Σάββατο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι Παναγιώτη και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής, η ώρα είναι 11:30.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Γιώργο Καλανέ, να άκουσες τι είπα για σένα. Θα ακούσεις τώρα τι θα πω για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, τι θα πω για τον Άταμαν και τι θα πω γενικά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί έχει πικραθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ, και ο κόσμος είναι το μεγάλο πρόβλημα, και σε αυτούς πρέπει να απευθυνόμαστε, γιατί εντάξει, και ο Γιαννακόπουλος βάζει τα λεφτά του και οι παίκτες στεναχωριούνται, αλλά αμείβονται, είναι όχι απλά υπερπλούσια αμοιβόμενοι, είναι κρίση τα χρήματα που παίρνουν. Θα τα ακούσεις σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, λοιπόν, την ενημέρωσή σας. Θα αφήσουμε τον Αστέρα Άκτορ, περιμένουμε με αγωνία το μάτσο Σαββάτου για να τελειώσει αυτή η ιστορία, την ταλαιπωρία που περάσαμε και περνάμε ακόμα όλοι, σαν πόλη, σαν ομάδα, σαν περιφέρεια, σαν ομός, σαν έτσι, με ένα σύλλογος που τον έχουμε συνηθίσει, τον έχουμε μάθει κάθε εβδομάδα να παρακολουθούμε παιχνίδια, να γίνεται αυτό το τελετουργικό με τις ομάδες που έρχονται, φεύγουν, παίζουν, αυτά, τι έγινε, πώς έγινε. Δεν θα ήταν το καλύτερο πράγμα και θα ήταν να συνέβαινε αν υποβιβαζόταν. Όχι ότι όλα είναι καλά πλέον, αν δεν οργανωθείς πάλι και δεν βάζεις το πλάνο για ακόμα μια δεκαετία, ώστε να το αρχίσεις να το φτιάχνεις το νέο σου πλάνο σαν σύλλογος, γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μετά την παραμονή, την εξασφάλιση το Σάββατο, και από εκεί και πέρα αρχίσει ο σχεδιασμός για τα επόμενα βήματα του Αστέρα Άκτορ. Έτσι ξέρουμε, έτσι φαίνεται, έτσι πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να δούμε λίγο τα της Καλαμάτας, γιατί η Καλαμάτα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι γειτονικό σωματείο, είναι στην περιφέρειά μας. Ανέβηκε στη Super League 1. Το βασικό θέμα της Καλαμάτας είναι το γηπεδικό. Και όπως βλέπουμε από χθες, 13 Μαΐου, είχαμε την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου που ενέκρινε τον οριστικό διάδοχο για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης και την είσοδο των μηχανημάτων, δηλαδή να μπουν τα μηχανήματα με κάθε νομιμότητα στο δημοτικό στάδιο της παραλίας και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο για το γήπεδο είναι προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ και αποτελεί μέρος συνολικού σχεδιασμού της περιφέρειας για τον εξυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών της Μεσσηνίας. Τώρα, συγγνώμη, κάποιος θα ρωτάει τι περιλαμβάνει αυτό το κονδύλι και αυτή η ανάθεση του έργου. Τι περιλαμβάνει, τι θα φτιάξουν δηλαδή στο στάδιο. Απλά πράγματα να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ωραία. Αυτά που θα φτιαχτούν στο στάδιο της Καλαμάτας για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας για αθλητές και θεατές. Αισθητική και λειτουργικότητα, αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της

υποδομής που φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες σωματεία και εκατοντάδες πολίτες. Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικό θέμα. Αυτό θα εξειδικευτεί και θα είναι μόνο για τη σεζόν που θα παίξει Καλαμάτα, αν είναι η φετινή και η επόμενη και οι επόμενες, θα έχει τον πρώτο λόγο η Καλαμάτα. Η εξέλιξη αυτή συμπληρώνει μια σειρά από δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, εννοούμε έργα, και πριν από λίγες μέρες υπεγράφει στην Τρίπολη σύμβαση για υποέργο που είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού 266.600 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές μαζί και τα χρήματα που, όπως σας είπα, χθες 13 Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το 1.733.400 ευρώ, με τα 266.600 πάμε κοντά στα 2 εκατομμύρια. Το θέμα είναι το χρόνο διάγραμμα και πότε θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο, αρχικά η Καλαμάτα εννοείται, αλλά και οι καταστάσεις και οι υποδομές να είναι έτοιμες. Είναι ένα θεωρητικό στοιχείο ότι εγκρίθηκαν τα χρήματα και ότι πλέον θα αναλάβει ο ανάδοχος να μπουν έτσι τα συνεργεία, τα μηχανήματα και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο της παραλίας για να μπορεί η Καλαμάτα να έχει την έδρα της, στο σπίτι της, στο γήπεδό της για να παίξει Super League 1, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και για την ομάδα της Καλαμάτας. Κάτι άλλο στα μεταγραφικά ή οτιδήποτε για την Καλαμάτα δεν βλέπουμε εδώ να υπάρχει κάποιο νέο, ούτε έχουμε μάθει κάτι. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, αλλά πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν και ειδήσεις για τις ανανεώσεις, για τις αποδεσμεύσεις, για μεταγραφικούς στόχους. Είπαμε ότι ψάχνει και προπονητικό κέντρο για να γίνει προετοιμασία το καλοκαίρι. Θα οργανωθεί η κατάσταση από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τους συνεργάτες του για το πώς θα κινηθεί η ομάδα μέσα στη σεζόν, και ξεκινώντας βέβαια από την προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται τώρα το καλοκαίρι.

Συνεχίζουμε με Super League 1. Να δούμε τα παιχνίδια χθες. Τα είπαμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-4 είναι αυτά. Για το 1-4, μάλλον δεν ήταν 1-4. Για το 1-4 των play-off. Από 1 πρώτη θέση ως την τέταρτη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Δεν έκανε τελική ο Παναθηναϊκός. Είναι δυνατόν σε ντέρμπι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να μην κάνει τελική? Ούτε μία. Απίστευτο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, ξέρετε. Δεν είναι κακός ο Ολυμπιακός στην περίοδο αυτή. Καλά παίζει, κάνει ευκαιρίες. Γκολ δεν μπορεί να βάλει εύκολα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάω ΚΑΕΚ 1-1. Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι όχι απλά άξια πρωταθλήτρια. Δείχνει ότι έχει και βαθύ ρόστερ. Έκανε πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς και παρόλα αυτά είχε τη νίκη στα χέρια της. Στο τέλος ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει, να έχει βάλει κι άλλα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι σε κακό φεγγάρι. Έχει πολλές δυσκολίες η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει και πολλά εσωτερικά θέματα. Με Ιβάν Σαββίδη, Τέλη Μιστακίδη, υπάρχει μια κόντρα εκεί με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Είναι μπερδεμένοι κάπως οι φίλοι του ΠΑΟ και προσπαθούν να το ξεμπερδέψουν όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Παναθηναϊκό είναι πλέον δεύτερος. Ήταν ο ΠΑΟ και είναι ο Ολυμπιακός τώρα. Έχει η ΑΕΚ 71, είναι πρωταθλήτρια έτσι κι αλλιώς. Ο Ολυμπιακός έχει 65 και 63 ο ΠΑΟ και μένει μια αγωνιστική τελευταία που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Για να δούμε την τελική βαθμολογία και κυρίως να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι τα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός δεν ιτηθεί από την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πάρει ισοπαλία ή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος. Αλλιώς, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός έρθει ισοπαλία, τότε θα έχουμε ισοβαθμία και στην ισοβαθμία είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Άρα τώρα εδώ παίζεται η δεύτερη θέση ακόμα μέχρι και το τέλος, την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, 7.30 ώρα τα δύο τα παιχνίδια και το ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα έχουμε και φιέστα της ΑΕΚ με όλα αυτά που συμβαίνουν στην απονομή του τίτλου, των μεταλλίων, με φώτα, φαντασμαγορικά, κόσμος, αποθέωση και το παιχνίδι βέβαια. Και στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχουμε το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς που έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον αφού μόνο ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Πάμε τώρα στο 5-8, όπου είχαμε φαινόμενο εδώ πραγματικά. Αυτό που έγινε στο παιχνίδι στη Λιβαδιά μεταξύ του Λιβαδιακού και του Όφη δεν το βλέπεις και κάθε μέρα και δεν το βλέπεις σχεδόν ποτέ. Ο Όφη κέρδιζε με 2-0, 0-2 δηλαδή, Λεβαδιακός Όφη. Έπαιζε και με 10 Όφη πολλή ώρα, αλλά κρατούσε το 0-2 προβάδισμα που πήγε μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί έγινε ένα πέναλτι. Ο Ζέγκοβιτς το εκτέλεσε, απέκουσε αρχικά ο τερματοφύλακας. Μετά στην επιστροφή σκόραρε ο Ζέγκοβιτς, έκανε το 1-2 και μέσα σε περίπου 8 λεπτά, μέχρι να πάμε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή στο 100ο, είχαμε άλλα δύο γκολ και πλήρη ανατροπή για τον Λεβαδιακό. Δεν το βλέπεις αυτό κάθε μέρα, το ξαναλέω. Σε 8 λεπτά να πετύχει μια ομάδα 3 γκολ και να ανατρέψει ένα προβάδισμα με 2 τέρματα που είχε μια άλλη ομάδα. Πολλά έχουν ακουστεί για το παιχνίδι και χμές και από τον Κόντι, τον προπονητή του Όφη, όταν λέει ο προπονητής της ομάδας που ιτήθηκε ότι ξέραμε ότι σήμερα εδώ δεν πρόκειται με τίποτα να φύγουμε νικητές. Αυτό πρέπει να το εξηγήσει τι εννοεί και τι σημαίνει, γιατί είναι μια πολύ σκληρή κουβέντα και αιχμή για τον Λεβαδιακό, που είναι η καλύτερη επίδεση του ελληνικού πρωταθλήματος ο Λεβαδιακός. 100% αυτό. Καλύτερη επίδεση του ελληνικού πρωταθλήματος στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Λεβαδιακός. Και αφήνει αυτή την αιχμή ο Όφη και ο προπονητής, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, ο Άρης για το άλλο παιχνίδι των 5-8 που δεν έχει καμία σχέση, μόνο η τελική κατάταξη θα παίξει ρόλο. Βόλος Άρης 1-2, ο Άρης συνέχισε με νίκη και σε αυτό το παιχνίδι και βέβαια η ήττα του Όφη που κρατούσε την νίκη στα χέρια του δεν δίνει την ευκαιρία στον Άρη να τερματίσει έτσι τιμητικά πέμπτος, να λέει ότι βγήκα πέμπτος. Αν γίνονταν αυτό θα ήταν ο Άρης στην πέμπτη θέση. Από ό,τι φαίνεται ο Λεβαδιακός δεν χάνει την πέμπτη θέση αφού είναι αυτός στους 31 και ο Άρης στους 28 και έχουμε την τελευταία αγωνιστική για τα 5-8 να διεξάγεται την Κυριακή, να δούμε και πώς έχουν τα ζευγάρια, με το Άρης Λεβαδιακός να κερδίζει τον Άρη, ο Άρης το Λεβαδιακό
και ίσως αν τον κερδίσει, για να δούμε τις βαθμούς, ναι, μπορεί να την πάρει την πέμπτη θέση ο Άρης, κερδίζοντας το Λεβαδιακό, γιατί θα έχει τα μεταξύ τους παιχνίδια και ο Άρης έχει έρθει σώπαλος στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Και το άλλο μάτς είναι Όφη Βόλος στην Κρήτη για τα play-off 5-8, παιχνίδια που θα γίνουν για την έκτη αγωνιστική την Κυριακή.

Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες στην Ισπανία, στο Βαλένθια Παναθηναϊκός, και τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός Final Four, στην τηλεόραση, καναπέ και οι παίκτες και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Θα πούμε τι γίνεται και με τα εισιτήρια που έχουν πάρει. Έχουν πάρει πολύ Παναθηναϊκή εισιτήρια για το Final Four, πώς θα τα μεταβιβάσουν, πού θα τα δώσουν, τι θα κάνουν, γιατί θα... εκεί έχουν και φίλους Ολυμπιακούς. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, αλλά όλοι έχουμε ένα φίλο, αν είναι από το μία ομάδα στον άλλον και αυτά, για να καταφέρεις να βρεθείς σε ένα Final Four είναι μεγάλη επιτυχία, και έστω και σαν οπαδός ή φίλαθλος γενικά. Ο Αταμάν έκανε ό,τι βλακεία μπορείτε να φανταστείτε, δεν λέω τώρα μόνο στα τεχνικά θέματα και στην διαχείριση του αγώνα. Τι μπουκάλι πέταξε στον αγωνιστικό χώρο και διακόπη το παιχνίδι για να καθαρίσει το παρκέ. Τι χειροκροτούσε το Μοντέρο στο τέλος για να δείξει ότι ναι, επιβραβεύω κι εγώ ότι δίκαια είσαι από τους καλύτερους παίκτες. Τι τα βάλε με τη διαιτησία λέγοντας ότι τα διαιτητικά κριτήρια είναι η ίδια και στο Final Four η Βαλένθια θα κατακτήσει. Όχι, συγγνώμη. Είπε ότι αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει τη EuroLeague. Δηλαδή ότι έχει εύνοια από τη διαιτησία η Βαλένθια. Ωραία, εγώ μπορώ να δεχτώ ότι έχει εύνοια από τη διαιτησία. Αλλά εσύ τι έχεις κάνει μες στο παιχνίδι, και όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, όταν έχεις χάσει από μια ομάδα τρεις φορές συνεχόμενες, πάει να πει ότι εσύ έχεις το πρόβλημα. Και εδώ θα σας πω κάτι που νομίζω ο πιο λογικός μπορεί να το σκεφτεί. Είναι μια παταγώδης αποτυχία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, αφού είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Στο μπάσκετ όμως, και γενικά το μπάσκετ είναι το πιο αξιοκρατικό ομαδικό άθλημα για πολλούς και για μένα. Αν παίξουν 10 φορές δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, στις 9 φορές θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα και τη μία μπορεί να κερδίσει η μη καλύτερη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αν τώρα που είχε το μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός και πιστεύαμε όλοι ότι μπορεί να περάσει, ναι, το πιστεύαμε, έκανε το 2-0 και άρχισε να έρχεται το πράγμα προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, όμως έβγαλε μια απογοήτευση σε όλα τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός. Ουδέποτε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είχε την τεχνογνωσία, είχε την ποιότητα, είχε τους παίκτες να καταφέρει να κάνει ένα 3-0 ή ένα 3-1 και να βρεθεί στο Final Four. Όμως βάσει συνολικής εικόνας που είχαν οι δύο ομάδες, αν το βάλουμε κάτω και απομονώνοντας οτιδήποτε έχει γίνει με τη διαιτησία, ναι, θα πω ότι η διαιτησία πράγματι βοήθησε τη Βαλένθια, το λέω και εγώ, το αποτέλεσμα, το τελικό δηλαδή, να πάει η Βαλένθια στο Final Four είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά, και δίκαια πέταξε έξω την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ όμως που τα λέμε, θα ήταν και άδικο αν η Βαλένθια δεν πήγαινε στο Final Four και πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να το έπαιρνε κιόλας ο Παναθηναϊκός, γιατί και εδώ εγώ είχα πει, αν γυρίσετε πίσω πολλά πράγματα που έχουμε πει εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολο να πάει στο Final Four, έτσι είχα πει εγώ εδώ. Αν πάει όμως, σας είχα πει, θα το έπαιρνε. Αυτή ήταν η άποψή μου. Δεν πάει και δεν θα το πάρει. Να είναι απλά τα πράγματα. Και η Βαλένθια δίκαια, σαν ομάδες, σαν βγάλουμε τη διαιτησία που τη βοήθησε, σφύριξε, δεν είναι φάουλ στον Αν, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα είδαμε, τα διαπιστώσαμε, αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει άδικο ο Άταμαν για τις διαμαρτυρίες του, αλλά έχει άδικο στη συμπεριφορά του και στους παίκτες του. Είπε πάλι για το Σόρτς ότι παίζαμε με 4 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο που έβαλε το Σόρτς. Δεν το εσύ δεν τον έβαλες. Τι το λες? Τότε τον βάζεις αφού βλέπεις ότι δεν κάνει. Και άμα τον έβαλες και τον βλέπεις στο 1-2 λεπτά, βγάλ τον. Βάλε άλλον. Μπάσκετ είναι, ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είναι. Άσε το ότι είναι τραγικό να το λες για ένα παίχτη. Αλλά το ότι τον έβαλες και τον κρατάς μέσα για να δεις τι θα κάνει και δεν το κάνει τελικά, είναι μπάσκετ, δεν είναι ποδόσφαιρο που δεν μπορεί να κάνεις αλλαγή. Είναι μπάσκετ. Τον βάζεις, τον βγάζεις, τον μπάζεις, βγάζεις. Μπάζεις, βγάζεις. Τελείωσε. Εντάξει τώρα, δεν είναι δικαιολογίες αυτές. Τέλος, πρέπει να φύγει ο Αταμάν. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω οποιονδήποτε να ρωτήσει αυτό θα σου πει.
και να έρθουν και να αλλάξουν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Γιατί τώρα μην περιμένετε και πρωταθλήματα και αυτά όλα. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και στο πρωτάθλημα. Ακόμα με τέτοια ψυχολογία που έχει και με αυτά που θα έχουν γίνει μέσα στην ομάδα, είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα να συνέλθει. Θα δούμε. Το πρόβλημα το έχει πάντα και την. Ασχολούμαστε εμείς με το άσχημο. Όταν έρθει το άσχημο αποτέλεσμα, είναι το καλύτερο για τους δημοσιογράφους. Και ασχολούνται με το γιατί έγινε, πώς έγινε, ασχολούνται με την επιτυχία. Η επιτυχία είναι μέχρι ένα σημείο, μετά πουλάει η αποτυχία. Η αποτυχία πουλάει. Η αντίδραση της ομάδας του Παναθηναϊκού δεν περιμένουμε κάτι το φοβερό. Και αυτά για την Ευρωλίγκα, που η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα. Για το Final Four θα παίξει με τη Real Madrid. Έχουμε ισπανική μονομαχία. Real Madrid με Βαλένθια στον ένα ημιτελικό, και στον άλλο ημιτελικό η Φενέρμπαχτσέ με τον Ολυμπιακό. Και εκεί θα βγει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού για το Final Four της Ευρωλίγκα.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2 εχθές, όπου έχουμε δεδομένα αλλά όχι οριστικά, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα της τύχης του αγώνα στον πύργο που έγινε, πύργο Ζάκυνθος, και τη διακοπή με τον τραυματισμό παίκτη αλλά και τη ρήψη αντικειμένων και τη διακοπή από το διαιτητή της αναμέτρησης. Στον δεύτερο όμιλο είναι τα πράγματα ξεκαθαρισμένα, στον πρώτο συγγνώμη, τον όμιλο που παίζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν έχουμε τις δύο ομάδες που θα παίζουν του χρόνου Super League 2 και θα έρθουν και εδώ να παίξουν με τον Αστέρα Β από την Θράκη, ας πούμε, ο Πανθρακικός, και από την Θεσσαλονίκη ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει σε επαγγελματική κατηγορία. Πανθρακικός λοιπόν και Απόλλων Καλαμαριάς, μία αγωνιστική πριν το τέλος, είναι στην Super League 2. Η ομάδα, μάλλον, εντάξει, ο Πανθρακικός μπορεί να παίζει σήμερα, αλλά έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό του. Η Καλαμαριά με την Τσοπαλία εχθές στην Ελασσόνα και αυτό το 0-0 σφράγισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς την παρουσία του στην Super League 2 και την άνοδο. Αυτά για τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο όμως έχουμε suspense και θα έχουμε, νομίζω, για αρκετό καιρό, αφού εκδικάζεται η υπόθεση και περιμένουμε να δούμε ποια απόφαση θα βγει για το παιχνίδι στον πύργο, το πύργο Ζάκυνθο. Εκδικάζεται η απόφαση και περιμένουμε την, τι θα υποθεί για το παιχνίδι που έγινε στον πύργο και αν θα υπάρξει τιμωρία και ποια θα είναι αυτή η τιμωρία, αν υπάρξει, για την ομάδα του πύργου που διεκόπη το παιχνίδι, και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Εθνικός Πύργος 2-0, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Με αυτά τα αποτελέσματα, έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε χθες το πρωτάθλημα, ο Άρης Πετρούπολης με 8 βαθμούς και η Ζάκυνθος με 5 θα ήταν στη Super League 2, και ο Εθνικός και ο Πύργος, που και Εθνικός και Πύργος έχουν 5 βαθμούς, δεν θα μπορούν να είχαν τύχει, είχε τελειώσει η ιστορία για την άνοδο. Όμως υπάρχει εκκρεμότητα για να δούμε αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι που έπαιξε στον Πύργο και διεκόπη λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή, ή ο Πύργος δεν τιμωρηθεί και χάσει και μείον βαθμό και παίζει τελευταία αγωνιστική για να την κερδίσει και να πάει στους 8 βαθμούς. Ο Εθνικός και αυτός παίζει τελευταία αγωνιστική στη Ζάκυνθο, και αν η Ζάκυνθος δεν έχει πάρει τους βαθμούς, τότε θα είναι μεγάλο ντέρμπι. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα πράγματα, θα τα δούμε από αύριο, που ίσως έχουμε και την απόφαση που θα έχει βγει για τα παιχνίδια. Είναι μια ανάσα, θέλει ένα βαθμό για να επιβεβαιώσει και μαθηματικά την άνοδο της Super League 2. Αυτά και για σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Σι Τζινπίνγκ. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίσει ως κίνσο ώρας πολιτικής ειδικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Όπως χθες βάζαμε εδώ στη συζήτησή μας και προχθές αυτή τη βδομάδα την, που τελειώνει αύριο, φίλες και φίλοι, σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για το ταξίδι Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, ότι η Ταϊβάν θα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, έβαλε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επικεντρωθεί πάρα πολλά διεθνή μέσα στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, του Σι Τζινπίνγκ, που έκανε ειδική αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πιθανότατα κάποιοι και πολλοί, κάποιες από εσάς δεν έχετε ακούσει για αυτό το θέμα, είναι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος που έχει καθιερωθεί αν θυμάμαι καλά, Γκράχαμ Άλισον, που τι έκανε ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ, επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Βάλτε το λοιπόν πάνω στο χαρτί στις δύο σχέσεις των χωρών, εξού και η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Και να πούμε αν έχει θεωρητικούς του πολέμου η Κίνα και αν δεν έχει, έτσι. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος επέλεξε το Θουκυδίδη να αναφερθεί.
0: Ναι, γιατί δεν αφορά τους θεωρητικούς του πολέμου. Αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη αφορά.
1: Αλλά έχει και πολλούς Κινέζους που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αυτό λέω.
0: Αυτό,
1: αλλά...
0: Κοίταξε, αυτό πια είναι διεθνής όρος.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από πολιτικούς επιστήμονες για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη. Και εμείς εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, αλλά πάρα πολλές φορές λέω να σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορείς να μπει σε αυτού του είδους τα θέματα που παρά τα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φίλες και φίλοι, οι συνομιλίες έχουν βάλει στο τραπέζι επί της ουσίας τα παγκόσμια διακυβεύματα, εστιάζοντας πάντα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι Τζινπίνγκ τράβηξε κόκκινη γραμμή, όπως σας είπα, για το θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ ότι αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Είπε όμως ότι, απευθυνόμενος και στους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η πόρτα της Κίνας προς τον κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Συνική Χερσόνησος με την θάλασσα με την οποία συζητούσαμε πάλι χθες, είναι στο κύριο μενού της συνάντησης αυτής, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα το διαχειριστεί, θα διαχειριστεί την συνάντηση και το ταξίδι του ο πρόεδρος Τραμπ προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά βεβαίως και σε αυτό που λέμε στην διεθνή κοινή γνώμη, ξαναλέω, ότι έχει πάει με όρους που ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να πάει, ενώ χωρίς να έχει λυθεί ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει ακόμη ένας πόλεμος, γιατί η Κίνα το είπε καθαρά, αν βρούμε λύση στην Ταϊβάν, μια χαρά θα πάνε οι διμερείς σχέσεις. Αν δεν βρούμε λύση, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει όμως λύση, για πες μου.
0: Τι εννοείς για την Ταϊβάν?
1: Ναι.
0: Αυτό που η Κίνα θεωρεί λύση. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν.
1: Σωστό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε μια λύση από κοινού. Διότι αν βρεθεί μόνο η λύση που βολεύει την Κίνα, θα την δεχτεί η Αμερική.
0: Ναι, η Ταϊβάν δεν είναι εφεύτου της, είναι πάει πακέτο με τη Συνική θάλασσα, με την κυριαρχία σε θάλασσα και γη της Κίνας. Είναι ένα μείζον θέμα το
1: Συμφωνώ,
0: οποίο συζητιέται.
1: Αλλά η Αμερική τι έχει πει? Ότι αν επέμβει η Κίνα στην Ταϊβάν, αυτό είναι αιτία πολέμου για μας.
0: Καλά, η Αμερική έχει πει πάρα
1: πολύ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να μπορούν και οι δύο να την αποδεχτούν.
0: Να αποδεχθεί το καθεστώς που η Κίνα θα επιλέξει, τη σχέση που η Κίνα θα επιλέξει με την Ταϊβάν. Αυτό εννοεί η Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Έλα να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας, γιατί αύριο ξεκινάει
1: το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Γιατί εχθές τι είχαμε? μια επιστολή της παραίτησης της κυρίας Γκελεστάθη που θέλω να σας πω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Αν και από ό,τι έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, η παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη ασχέτως του τι λέει, έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και όχι για ιδεολογικοπολιτικούς. Ναι, αυτό λέει είναι... το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Εμείς όλοι διαβάσαμε την επιστολή ασχέτως της κυρίας Γκελεστάθη. Είναι μια επιστολή την οποία έχει δημοσιοποιήσει.
1: Υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από την επιστολή που δεν είναι γνωστά και που δεν επιθυμούν όλες οι πλευρές να δημοσιοποιηθούν.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Παρά τα αυτά όμως είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους η κυρία Γκελεστάθη και που έκανε εντύπωση, δηλαδή κυριολεκτικά παραμονές του συνεδρίου. Πάμε λίγο να δούμε και να αποτυπώσουμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
1: Φίλο, αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
0: Τι κάνουμε?
2: Παρατηρούμε. Όπως όλοι οι Έλληνες, υπομονή.
0: και παρατηρούμε. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Προσωπικά θα θέλω, δεν ξέρω αν μπορέσω να το παρακολουθήσω σε ένα μέρο. Εσύ θα πας, εντάξει, ούτως ή άλλως.
1: Θα με δεις τρεις μέρες live.
0: Εγώ με τα συνέδρια ούτως ή άλλως έχω μια αδυναμία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί όσο και αν είναι προετοιμασμένα, ευθυγραμμισμένα ή όπως παλιότερα λέγαμε γραμμιτζίδικα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δυσκολεύεται, το κυβερνών κόμμα θα πω εγώ δυσκολεύεται, και βεβαίως είμαστε ήδη πια σε μια προεκλογική περίοδο που σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα το ακούσουμε, να το δούμε τι εισηγήσεις θα γίνουν, ποια θα είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πώς ξεκινά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές.
2: Τα συνέδρια των κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως όταν έπονται των εκλογών και λιγότερο όταν προηγούνται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Υπό ποια είναι, ότι καθώς τώρα πηγαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν αμφιβάλλει κανείς, είτε
0: όχι,
2: γίνουν
0: βέβαια
2: τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, είναι προεκλογική περίοδος. Άρα τέτοιου τύπου κομματικές διαδικασίες συνήθως έχουν ένα πανηγυρικό και ενωτικό χαρακτήρα προκειμένου να τεθεί το κόμμα σε κίνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Από την άλλη, ναι, είναι βέβαιο ότι καθώς υπάρχουν ζητήματα, είναι μια πορεία 7 ετών κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ένας είδος απολογισμού, σίγουρα θα υπάρξει αυτοκριτική και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πρωτοκλασσά τα στελέχη πώς θα τοποθετηθούν. Όχι με την έννοια του αντάρτικου, αλλά το στίγμα που θα θελήσουν να δώσουν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή οι τοποθετήσεις σίγουρα του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Και του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Μου αρέσει που καθόλου τυχαία δεν αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Εννοώ στελεχών, μεγαλοστελεχών. Είναι ονόματα που και βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημοφιλία, γιατί είδαμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε της ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ.
1: Τρία είναι τα ονόματα που κυριαρχούν. Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης.
0: Ναι, γι' αυτό είπα καθόλου τυχαία.
1: Ναι.
0: Και ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης. Γι' αυτό αναφέρθηκα.
2: Ένα ρόλο την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ή θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ρόλο
0: αυτό,
2: την επόμενη μέρα,
0: αυτό.
2: Όταν και αυτή,
0: ναι,
2: αν υπάρξει.
0: Ναι.
2: Και βέβαια στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα βάλει τα κεντρικά
0: θέματα.
2: Μην το ξεχνάμε αυτού. Εξ αυτό, γιατί και αυτό θα δώσει τον τόνο τη στρατηγική και τη τακτική που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, επειδή όμως, Γρηγόρη, άντε να μιλάμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό όπως κάναμε τόσα χρόνια, και πραγματικά γνωριζόμαστε. Επειδή όμως, όπως είπε στην αρχή της συζήτησής μας, ορθότατα επεσήμανες ότι τα συνέδρια έχουν αξία μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί εκεί αποκτούν άλλο ειδικό βάρος.
2: Ανοίγω
0: και μια. Ναι, σωστά. Ανοίγω και μια παρένθεση να θυμηθώ για αυτό το διαρκώς μετατιθέμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ο COVID, που
1: ένα συνέδριο. Ποτέ και όταν που έγινε,
2: αν γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Αν γίνει ποτέ.
0: Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Τότε λοιπόν συνήθως έχουν και έναν πολύ βαρύ χαρακτήρα. Εδώ φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι προφανώς θα ασκηθεί και η κριτική. Δεν έχει έννοια να υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο δεν ακούγεται, ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα υποθούν και αυτά. Το θέμα είναι πώς θα προετοιμαστεί το κόμμα για την εκλογική αναμέτρηση.
2: Αυτό θα είναι συνάρτηση των απαντήσεων σε ό,τι αφορά την κριτική και στις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα αυτό έτσι κι αλλιώς θα έλεγα ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Γιατί ένα κόμμα, αν δεν αντιλαμβάνει τα θέματα που θέτει η κοινωνία, πώς θα μπορεί και στις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο.

0: Ιδάλλως, εάν δεν υπάρχει ένα θετικό αφήγημα που θα μπορεί να κινητοποιήσει έτσι το εκλογικό σώμα, τότε φοβάμαι ότι θα δούμε μια μανιέρα που την έχουμε δει πολλές φορές, με τοξικότητα, με σκληρές πολλώσεις, που δεν νομίζω όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορούν έτσι να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος από όλες τις κατευθύνσεις, και αριστερά και δεξιά και κέντρο και αντισυστημικά ακόμα.
1: Ναι. Το γεγονός ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι, ότι η κυβέρνηση δεν περνάει εύκολα, έχει μία περίοδο δύσκολη που πρέπει να χειριστεί. Βεβαίως, και τώρα με όλα αυτά που συζητάμε, σκέφτηκα και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας που υπήρχε ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά, ότι θα γίνει αυτό, θα διαφωνήσουν, θα φτιάξουν, να κάνουν. Βρέθηκε ένας τρόπος να συνυπάρξουν και να συνομιλήσουν, ας πω εγώ, λοιπόν, εν όψη κιόλας και του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες και δημόσιες και κατηδίαν. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που συνομιλούμε που δεν θα πει «μα αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή γιατί έγινε εκείνο». Εκφράζει μία δυσαρέσκεια. Εχθές είδαμε και την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Μια επιστολή που, ανεξάρτητα από το τι λέει το ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο ο Δημήτρης το έλεγε και προφανώς δεν το αμφισβητώ, σημασία έχει τι επικοινωνεί δημόσια η ίδια.
0: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο τμήμα της, σχεδόν το μισό, είτε έκανε άλλες επιλογές είτε επέλεξε να μην ψηφίσει. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που έχουν πληγώσει τον κόσμο αυτόν, και μένει να φανεί πως η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει γέφυρες και αν αυτές θα τις διαβεί κάποιος που τις έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάει σε ένα συνέδριο που έχουμε δύο μεγάλες απουσίες. Την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία έχει μια αξία, ένα στέλεχος με μεγάλη διαδρομή, έγινε μαχητικό μέχρι πρότινος. Η οικογένειά της έχει μια μακρά διαδρομή και φιλική έτσι, και προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε αυτά που λέει έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο. Τώρα για ποιο λόγο το λέει?
2: Πάντως έχει, το είπα και πριν, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι πίσω από την απομάκρυνση.
0: Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν στέκομαι σε αυτό.
2: Πάντως, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ότι δύο μέρες πριν έχει μια σημασία, συμφωνή, ένα μαχητικό σχέδιο που μέχρι μια εβδομάδα ήταν στα κανάλια.
2: Αν γνώριζε, Γρηγόρη, αν γνώριζε κάποιος τους πραγματικούς λόγους, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σημειώνω βεβαίως το θέμα αυτό το εσωτερικό που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην πολιτικοί.
1: Αυτό ήταν τώρα που ήθελα να σου πω. Δεν θα είναι στο συνέδριο αύριο.
2: Ένας, γιατί ο άλλος είναι διαγραμμένος. Δεν θα πήγαινε.
0: Όλη αυτή η διαδικασία και της διαγραφής και της έμεσης απομάκρυνσης, όπως έχει πει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι και αυτό σηματοδοτεί αυτό το διχασμό που υπάρχει, και άρα είναι ένα θέμα πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ένα μέρος τουλάχιστον να το επαναπροσεγγίσει. Γιατί
1: ναι, και να ανασυνταχθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει και μηχανισμούς και αυτοσυντήρησης αναμφίβολα. Τώρα, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δυνατότητες ανασύνταξης, σύνθεσης και ανασύνταξης.
2: Στη λογική αυτού που λέει η Ευαγγελία, Γρηγόρη, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι οι τοποθετήσεις που θα γίνουν από τα κορυφαία στελέχη θα είναι και ένα είδος μανιφέστου του καθενός για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Και εγώ λέω ναι.
1: Αναμφίβολα.
0: Εντάξει, θα δώσουν ένα στίγμα. Δεν μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Το μεγαλύτερο βάθος θα είναι αυτό. Περισσότερες πληγές, και νομίζω και τους ιδίους θα τους δέσμευε σε ένα περιβάλλον που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Άρα ναι, θα δώσουν το στίγμα, κυρίως τις προτεραιότητες ή το αξιακό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν ως το DNA της παράταξης, ο καθένας από τη δική του οπτική, και με την προσαρμογή βεβαίως της προκλήσης του νέου περιβάλλοντος, το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο, αναμφίβολα. Στίγμα θα δώσουν. Νομίζω ο καθένας θα θελήσει να σχεδιαγραφήσει ακριβώς τη διαφορετικότητά του, όμως όλοι θα θελήσουμε έναν τρόπο να δείξουν ότι απευθύνονται στο όλον της παράδειξης. Τώρα, αυτό μένει να φανεί πόσο εφικτό θα είναι για τον καθένα. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, ούτε τις ίδιες δεξιότητες, ούτε την ίδια ελκυστικότητα στο λόγο.

0: Το δεύτερο κομμάτι που αφορά όμως ένα ευρύτερο που αφορά την κοινωνία, κυρίως τα θέματα κράτους δικαίου, αλλά κυρίως της καθημερινότητας, των οικονομικών δυσκολιών, είναι τα άλλα δύο θέματα που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει πώς τοποθετείται σε αυτά και με τι κινήσεις θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην καθημερινότητα που βιώνει κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την... και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν αρκεί να επισημαίνουν το πρόβλημα, πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να πούν και εκείνα.
1: Μα αυτή είναι και η πλήρη αδυναμία τους, Γρηγόρη, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το να επισημάνεις ένα πρόβλημα δεν αρκεί.
0: Αυτό λοιπόν, με μια κυβέρνηση που λέει ότι κάνω, αλλά δεν αποδίδει, με μια κυβέρνηση που απλώς, μια αντιπολίτευση που απλώς επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει και λύση, το μόνο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μια απόγνωση στον ψηφοφόρο. Όποια διάθεση και αν έχει απέναντι στο κομματικό σύστημα ή οποιαδήποτε ιδεολογική αφετηρία.
1: Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, στρατηγικός αναλυτής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, για μετά θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα κτλ. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απαγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φίλες και φίλοι, γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
3: Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξοδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
2: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με ειδικό βάρος στο θέμα της ενέργειας και το κόστος της ενέργειας, παρέχοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κράτησε αυτό που είπε, ότι η Ελλάδα είναι η 10η πιο φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Για πάμε εμείς.

0: να φτάσω πια.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Σκλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Ήρα, έχουν στείλει, έχει στείλει φίλους ακροατής. Παρακαλούμε πάρα πολύ ένα τραγούδι πιανού τώρα. Φρανκ Σινάτρα.
2: Φρανκ Σινάτρα.
1: Βεβαίως, διότι υπάρχει ένα επαιτειακό στοιχείο. Αχ, Θεέ μου, ναι, αμέσως θα το πω. Σαν σήμερα έφυγε, σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου στέλνει ένας φίλος ακροάτης.
2: Τότε επιβάλλεται.
1: Καλά, θα έλεγα εγώ επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά, γιατί τον αγαπώ και τρελαίνω. Το My Way, να κάνουμε μια παραγγελιά Ήρα μας. Ωραία, ας κάνουμε κι εμείς μια παραγγελιά με αυτό το μαγικό, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Αν υποψιαστώ ότι μαλώνει στην Ήρα Πανανίδου Νίκο Ψωμιάδη, γιατί σε βλέπω εγώ από εδώ, να παίξει στο New York, New York.
2: Ωραία.
1: Το μαλώνει στο κορίτσι μας. Ναι, λέει. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Και την κολτσίδα μαζί. Α, δεν είναι καλός άνθρωπος. Το έχω πει εγώ πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να μαζευτούμε λίγο, θα αλλάξουμε εντελώς πεδίο. Από χθες, εδώ συνομιλώντας με τον Δημήτρη, είπαμε ότι αναφορά στην τραγωδία της Ηλιούπολης δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, γιατί η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό είναι μια κάτι πάρα πολύ τραγικό, το χειρότερο που μπορεί να ζήσει πρώτον ένας γονιός, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
2: Συμφωνούμε.
1: Και εν πάση
2: απολύτως
1: περιπτώσει, αυτό που λέγεται δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί αυτοί επικαλούνται πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, τα κανάλια, τα site κτλ. Η δημοσιογραφική κάλυψη λοιπόν έχει και δεοντολογία. Και η δημοσιογραφική δεοντολογία σέβεται τον ανθρώπινο πόνο. Και προς τιμήν που του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών έβγαλε χτες επιτέλους θα πω εγώ, ένα κείμενο. Τώρα, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε την άλλη πλευρά. Να, η δουλειά του δημοσιογράφου. Να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Άγγελο Λεβέντη. Είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και
2: καλό
3: εγώ
2: μεσημέρι.
3: Και να πω ένα μεγάλο μπράβο για την σεμνότητα, την προσέγγιση αυτή που κάνετε σε αυτό το θέμα, και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βγήκε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατεύθυνση για τέτοια θέματα, για να το πώς να τα χειριστούμε, και θα χαρώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, γιατί και εγώ εντόπισα την κατεύθυνση, την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί για να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά δεν τα διαβάζουμε. Και ας μην είχαμε διαβάσει αυτά, στηρούσαμε σε γενικές γραμμές τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που καμία σχέση δεν έχει με ό,τι βλέπουμε ως δημοσιογραφική κάλυψη και ό,τι παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας, με πλήρη απουσία αυτού που έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μάθαμε, πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω, σεβασμό στο νεκρό και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε τι είναι αυτά τα μην, τα don't, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με το πόσο υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί κάποιος μια αυτοκτονία.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι το να μην περιγράφουμε έτσι αναλυτικά λεπτομέρειες σε σχέση με το συμβάν. Όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει, για να βάλουμε και το πλαίσιο που έχει βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του μιμητισμού.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ειδήσεις, και δεν θα είναι ένας ενήλικας, αλλά μπορεί να είναι ένα παιδί, αρχίζουν και του μπαίνουν διάφορες ιδέες. Α, πώς τι, γιατί, πώς έγινε αυτό. Οπότε θέλουμε σε κάθε περίπτωση αποφυγή της περιγραφής του τρόπου και της μεθόδου. Έτσι. Το δεύτερο είναι το να δραματικοποιήσουμε όλο αυτό που συνέβη ή να το εξηγήσουμε, ελπίζω όχι σίγουρα σε αυτό, σε σχέση με το ότι ένα τέτοιος τρόπος έδωσε λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές εγώ θα πω και θα δώσω μια κατανόηση έτσι και για τους ανθρώπους που μοιράζονται και στα social media αρκετές πληροφορίες και εικόνες και την είδηση, είναι ότι τον πόνο τον οποίο δεν αντέχουμε να χωρέσουμε εμείς, με κάποιο τρόπο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους άλλους, μπας και μπορέσουμε και το αντέξουμε. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το μοιραστώ ένας προς έναν, που ξέρω πού το μοιράζομαι, πώς το μοιράζομαι και βλέπω και την αντίδραση του άλλου. Είναι πολύ διαφορετικό δημόσια να εκθέσω πληροφορίες και τρόπος που θα το παρουσιάσω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος. Το τρίτο λοιπόν είναι το ότι ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο, ξαφνικά γίνεται παντού και γίνεται το παίρνουν οι ειδήσεις και το κάνουν όποια στιγμή και να ανοίξεις, όπου και να ανοίξεις. Φυσικά υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media.
1: Προφανώς, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα social media.
2: Τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και όλα αυτά που λέμε εμείς δυστυχώς δεν τα, πώς να το πούμε, ούτε τα δέχονται, ούτε τους ενδιαφέρουν. Διότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι η εικόνα, το θέαμα, η κατακρεούργηση, τα παντάρα. Ό,τι και να πείτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τα προσπερνούν αδιάφορα, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους μας.
3: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τάκη. Ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό, γιατί το μοιράζομαι όλο αυτό, γιατί μπαίνω στην διαδικασία να αναπαράξω αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο γύρω μου, ή θέλω, θα πω, είναι λυπηρό αυτό, αλλά likes.
1: Και likes και μια εκτόνωση προσωπική ή και μια εντός εισαγωγικών προβολή προτεραιότητα, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ακόμα και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να γράψει την άποψή του. Ναι. Όποια και αν είναι αυτή η άποψη,
2: υπάρχουν οι καλή εκδοχή, αρνητικές εκδοχές,
1: που
2: βγαίνουν όλα τα σώψυχα και όλα τα
1: ακριβώς,
2: αρνητικά
1: συναισθήματα. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι ας μην ξεχνάμε πως ουδείς τέλειος, ουδείς άψογος και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι και ως προς το ψυχικό. Άρα εκεί εκφράζονται και ό,τι κουβαλά ο καθένας μας.
2: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο αυτό, έβγαλε την ανακοίνωση εσέα και υπήρχαν, τουλάχιστον το διάβασα το ρεπορτάζ, χιλιάδες άνθρωποι που ενώ δεν είχαν δει το βίντεο έψαχναν στα social media να βρουν το βίντεο, ποιο είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης να αποσυρθεί.
3: Ναι. Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις οδηγίες στο να μην αρχικά είχε βγει το βίντεο, να μην βγαίνουν, να μην γίνεται χρήση φωτογραφιών και βίντεο από το συμβάν και να δείχνουν το σημείο ή τον τρόπο ή όλο αυτό, γιατί όλο αυτό τυπώνεται πολύ βαθιά, δηλαδή κάθε μέρα ο εγκέφαλος μας επεξεργάζεται εκατομμύρια πληροφορίες για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί. Πιο πολλές περνάνε κατευθείαν στο ασυνείδητο, δεν περνάνε συνειδητά, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ίσως και οι ακροατές μας να έχουν κατά νου, ότι αν ξύπνησαν μέσα στο βράδυ με μεγάλη ταραχή ή αν μέσα στη μέρα μπορούν να νιώσουν κάποια απρόπτη διαστησία, ίσως μπορεί να είναι από άσχημα γεγονότα ή από το συγκεκριμένο γεγονός το οποίο τυπώθηκε μέσα τους και δεν ήξερε πώς αλλιώς το νευρικό σύστημα να το διαχειριστεί και το έβγαλε με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με τι θρέφουμε τα μάτια μας και το ασυνείδητό μας.
1: Αν περάσουμε λοιπόν στη φωτεινή εκδοχή, στη θετική εκδοχή διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, πρώτα απ' όλα πάντα οι λέξεις έχουν ένα ειδικό βάρος, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το πώς θα χαρακτηρίσεις και το πώς θα παρουσιάσεις μία τέτοια ενέργεια, μία τέτοια τραγωδία. Ποιες λέξεις θα βρεις να χρησιμοποιήσεις. Γιατί πιστεύω, κύριε Λεβέντη, πως η δημοσιογραφία και ο δημόσιος λόγος γενικότερα μπορεί να έχει έναν πολύ θετικό ρόλο Ενώ αντιθέτως και η ανεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη και η δημοσιογραφική κάλυψη με όρους views και like, ακόμα και, και επισκεψιμότητας σε ένα θέμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα.
3: Ακριβώς. Και ένα πρώτο πράγμα είναι, παρουσιάζοντας ή μιλώντας για αυτό, επειδή είπατε πριν και για κάθε έναν ο οποίος γράφει τη γνώμη του γύρω από αυτό, είναι να μην απλοποιήσουμε τα αίτια. Γιατί γινόμαστε όλοι έτσι δικηγόροι και δικαστές από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από το πληκτρολόγιο μας, και πάμε προσπαθώντας να δώσουμε μία εξήγηση μέσα μας, να απλοποιήσουμε αυτό που συνέβη. Και μπορεί να πούμε γιατί μπορεί να χώρισε, γιατί οι γονείς δεν πρόσεχαν τα παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ενώ ένα τέτοιο ειδικά γεγονός είναι αποτέλεσμα πολυπαραγωγικό.
1: Άρα,
3: πολύ σημαντικό το πώς θα μιλήσουμε.
1: Ναι,
3: αυτό,
1: γιατί όντως είμαστε και μια κοινωνία που, επειδή μόλις αναφερθήκατε σε παραδείγματα, πολύ εύκολα κουνάμε το δάκτυλο και είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί σε συμπεριφορές, σε αντιλήψεις κτλ. Θεωρώντας ο καθένας από εμάς ότι πάντα στη ζωή του διαχειρίζεται τη ζωή του με έναν τρόπο άψογο και πάρα πολύ συνεπή. Πείτε μας λοιπόν τη θετική εκδοχή, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά σε επίπεδο παροχής πληροφοριών, βοήθειας, η εκπαίδευση του κοινού που είναι ένα μείζον θέμα, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών.
3: Σίγουρα να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο το οποίο λέει για την αναζήτηση βοήθειας, για τη θεραπεία, για τη στήριξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εγώ θέλω να δώσω, το πως οτιδήποτε, τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί συνήθως πολλά από αυτά τα γεγονότα που μας πνίγουν είναι γιατί είτε αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για κάτι που έχει συμβεί και δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κανέναν, ή γιατί αισθανόμαστε αδιέξοδο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει χώρος για το οτιδήποτε, ότι μπορείς να μιλήσεις, να βρεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις για το οτιδήποτε σε απασχολεί, εάν δυσκολεύεσαι, και ότι μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα έμπιστο περιβάλλον, ίσως σε ένα άτομο, ίσως σε δύο άτομα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα.
1: Ναι. Θες κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη?
2: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί προσπαθώ να βρω μια απάντηση και μέχρι στιγμής δεν την έχω βρει από την συμπεριφορά μας που πολύ την βγάζουμε στα social media, στα site, όχι κυρίως σε αυτά που γράφουμε, αλλά σε αυτά που σχολιάζουν πολύ επί ειδήσεων και επί διαφόρων αναφορών. Και βγαίνει μία τόσο, πώς να το πω, μαυρίλα από την ψυχή ορισμένων, μία τόσο διάθεση αρνητική,
1: αυτό
2: που δεν ξέρω από πού, κύριε Λεβέντη, πού κρύβεται όλο αυτό, όλη αυτή η κακία, όλο αυτό το μίσος και όλο αυτό το σκοτάδι στην ψυχή των ανθρώπων και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη ένταση, ναι, και σε πολύ μεγάλη, ναι, έκταση κιόλας, και με πολύ μικρές αφορμές επίσης.
3: Ναι, που πηγαίνουν 0% με το παραμικρό.
2: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, ο Δημήτρης περιγράφει κάτι που το βιώνουμε όλοι και που δημοσίως χαρακτηρίζεται ως, με μία λέξη που δεν θέλω πια να την επαναλαμβάνω, γιατί λέει και δεν λέει και φτάνει, αυτό που λέμε τοξικότητα.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, δηλαδή αρχίζουμε να φοβόμαστε και για αυτονόητα πράγματα. Ο άλλος προχθές για ένα παρκάρισμα πήγε και έσπασε το πόδι του συνανθρώπου μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αν κάνεις ένα προσπέρασμα, σε ποια φάση θα βρεις τον άλλον, μπορεί να κατεβεί κάτω από το αυτοκίνητο και να κινδυνέψει και η ζωή σου.
1: Προφανώς.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και ειδικά με την τραυματοθεραπεία στην οποία εξειδικεύομαι, έχω δει πόσο βαθιά κρύβουμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Άρα αυτό που φαίνεται ως τοξικό, που φαίνεται επιθετικό σε όλα αυτά τα σχόλια, είναι ένας πόνος εσωτερικός, μία μοναξιά, μία εξάντληση, ένα διέξοδο που κουβαλά κάθε άτομο μέσα του, και επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η ευκαιρία να το φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί, να το δει, να το αγκαλιάσει, να το φροντίσει, στρέφει την προσοχή του.
2: Και πόσο η ανωνυμία του διαδικτύου βοηθά στο να βγει αυτό στη χειρότερη εκδοχή του.
1: Α, πάρα πολύ λέω εγώ. Βιάζομαι και το λέω. Είναι χωρίς κόστος, κατάλαβες. Χωρίς χαρακτηρισμό, χωρίς τίποτα. Δεν σε δίνει.
2: Χωρίς ευθύνη.
3: Χωρίς ευθύνη. Αυτό που μας λείπει είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεών μας. Οπότε το να μπω και να εκφράσω αυτά χωρίς να φανώ.
2: Άρα και εσείς ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, ειδικός από αυτή την πλευρά, θα συνηγορούσατε στο να γίνει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνική, για την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο.
3: Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ξεκίνησαν τα social media. Πάλι υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, αλλά προσπαθεί ο αλγόριθμος, προσπαθούν οι πλατφόρμες όσο μπορούν να γίνεται αυτό επώνυμα. Εκεί βέβαια είναι ότι και ο κόσμος σιγά σιγά και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιεύουν αρχίζουν και εκπαιδεύονται στο να μην τα παίρνουν αυτά προσωπικά, γιατί τελικά ένα κακόβουλο σχόλιο τελικά δεν μιλάει για εμάς, μιλάει για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα.
2: Αυτό που του έγραψες.
1: Κύριε Λεβέντη, ας κλείσουμε με μια δική σας προτροπή, συμβουλή, σύσταση, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Κυρίως για τους γονείς που ακούνε, αν θέλουν να το μεταφέρουν στο παιδί τους, αν ένα παιδί ζορίζεται και η επικοινωνία με την οικογένεια έχει εμπόδια, δεν έχει σημασία το γιατί, το γεγονός, το αποτέλεσμα μετράει. Οι γονείς είναι ενήμεροι για να ξέρουν πού μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με έναν άλλο τρόπο, σε έναν φορέα, σε ένα άλλο θεσμό, κάπου.
3: Πολλές φορές έρχονται με αγωνία οι γονείς και με ρωτάνε τι να κάνω με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ ρωτάω τι έχεις κάνει με σένα, πώς έχεις φροντίσει εσένα. Οπότε θα πάρω την ερώτηση και θα διστρέψω προς τους ίδιους τους γονείς, ότι πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, κάθε γονέας να φροντίσει τον εαυτό του, να μην έχει ένταση όσοι μπορεί, να μπορέσει να διαχειρίζει καλύτερα τον φόβο του, τον πόνο του, την στεναχώρια.
1: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ξέρετε θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε, έλεγα σε επίπεδο πιο πρακτικό αυτή την έννοια είχε το ερώτημά μου.
3: Και για μένα είναι πρακτικό αυτό. Όταν θα ξεκινήσω τη συνομιλία με εμένα, θα μπορέσω να ακούσω καλύτερα και το παιδί μου.
1: Θα μπορέσω να
3: προτρέψω και το παιδί μου να κάνει πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχει βρει έτσι διέξοδο μέσα στο σπίτι να μπορέσει να εκφραστεί, οι δραστηριότητες, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κάποιος μέντορας, δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Μπορεί να είναι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στα εικαστικά.
2: Νομίζω σε λίγο όλα αυτά, δυστυχώς, ιδίως για τα νέα παιδιά, θα τα αντικαταστήσει το AI. Ήδη ξέρω από φίλους και γνωστούς χιλιάδες παιδιά που για οτιδήποτε κάνουν μέσα στη μέρα ρωτάνε το ChatGPT ή το Claude.
1: Ναι, αλλά μόλις προχθές βγήκε είδηση πως το ChatGPT προέτρεψε ένα νέο παιδί να αυτοκτονήσει.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι το προβληματικό του πράγματος.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε να γλιτώσουμε από κάπου.
3: Και, ναι. Και εκεί χρειαζόμαστε πλέον ρυθμίσεις.
1: Θα
3: έρθουν σιγά σιγά και στο κομμάτι του
1: ένα
3: AI.
1: Ένα ξέφραγο αμπέλι είναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Λεβέντης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός.

0: Η Ευαγγελία λέει πάμε. Αλλά πού να πάμε. Ο Φρανκ Σινάτρα λέει πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, τον σας αποχαιρετούμε σιωπηλά. Να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: New York.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το ψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω τη FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους τη FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους μπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα, ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Αβίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%, ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece, στον 102 FM.
3: Πρώτον να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όσο είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούντα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα

Για τα περιφερειακά αεροδρόμια, εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλη δια νόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, που έσπαει τις ΔΕΔΙΕ χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστήμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη μαλφή, τα οποία παραλάβαν συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε...
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει η εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι
0: ναι.
2: Αυτό το περίεργο είναι τόσο γρήγορα και υπάρχουν και τα... και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακόμη και αυτές τις παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους...
2: Να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τετελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίδουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην πείθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος υπάλληλος στην εταιρεία.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτούργου, απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσιδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης, έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, στη συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα
0: τι
5: συνέβαινε στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένουμε την απόφαση της ανακρίτριας. Ενδεχομένως να κάνει τη διαδικασία αυτή και η αστυνομία, αλλά ενδεχομένως να το κάνει και η ίδια η ανακρίτρια.
0: Μάλιστα. Θα δούμε Ιρακλείου. Λοιπόν.
5: Τα μέλη της οικογένειας της 28χρονης ζητούν να κάνει τη διαδικασία αυτή και η αστυνομία, αλλά ενδεχομένως να το κάνει και η ίδια η ανακρίτρια.
0: Μάλιστα. Θα δούμε Ιρακλείου. Λοιπόν.
5: Τα μέλη της οικογένειας της 28χρονης

0: Αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίε και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις επιστελεχουμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χαρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώ σα μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίε από την ίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται μάλλον το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύπτας, ότι υπάρχουν πολλές επιθυμητές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εισαγορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση.

0: Γενική Συνέλευση. Και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος του, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα, ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής του Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέων που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχθούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωονόσων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάδια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΟΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσουμε βεβαίως το χειμώνα να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειτουργεί. Η κατάσταση εν ώψη της νέας θερμοκρατικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρνητική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχτηκε πρόταση του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που πλευρά τη Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι. Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΙΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ Κάδη, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτη των παραγωγικών εκδόσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαβγά και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άνω περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συντοπίσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μονιτρών, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν για μεγάλωσε σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για το τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ενδογενήτρες. Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Αμανής, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής. Έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου, ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια, 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 συσκευής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν, συμπολιτών που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκκληθεί. Όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την Έρθη στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Σέιμπλ ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούνται τα πολυτελή παλτά Σέιμπλ στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον λόγω των κυρώσεων είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ, πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την Έρτη στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Έρθω Εστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ρεσπιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συμβολική διαδροφήτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αδριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Στασούλα, στον Έβρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Δημοτήχου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημό για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κρουστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς, καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδημητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειδων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει ως αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Τον Ιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Ιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουντιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα σινά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ερνιού Στρέτο 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο. Καθένα σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο, Υπηρετικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τη μνήμη του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανούς... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Μάλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεση προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των ΗΠΑ. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Donald Trump προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με αυτήν την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Εντάξει, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστικία ηγεμονία, έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε καλές δηλώσεις, ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα, ο Κινέζος, ο Xi Jinping, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται. Και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή, το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε,
3: έτσι, ακριβώς,
0: και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, στον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή που πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένος του Ερμιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει στο πεδίο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη και επανέλαβε την πρότασή του από το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Όλη δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης.

0: χρόνια την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει, το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα, παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός αγκαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές οι ενεργειακές που χρειάζονται και οι αναβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια και βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Καταρίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το όσο έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Has this magical dimension.
0: Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019. Η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, πρόγραμμα ύψους 10.

0: 6 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της αλίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με αλίες, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν σε Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο, και είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους αλίες. Και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλίες σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλίες με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη που να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλίες που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το κάθε τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσηματική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη. Προημηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κύριος Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταρ Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willy Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσε, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Υπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν εξαλάβει, πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κυρίος Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ότι η Ακριβή Σουδάκη ή κάποιο συγγενή του ή ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος, εντάξει, συγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, συνέβαινε κάτι με στράχους Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν συμμετοχές εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Τι γνωρίζουμε όλοι ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και υπήρχε και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής αγροτών με βαριά νόση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κύριος Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν φορά και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίς και στο Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
7: Σύμφωνα με αυτές είναι αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα. Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρδίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας με πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον, από ό,τι λένε, γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόριστη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτός είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Είσαι ιδέα ότι τα γεγονότα, το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικός της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα, ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλλας, όπου προείσταται αυτή τη συμμετοχή μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαίως των αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
9: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβα λέει να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόβαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόβαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
10: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
6: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ενίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
11: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά και κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρόνων για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη την μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Earth News Radio, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι
3: και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΕΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κάκιστα,
0: να μείνουμε σε αυτά,
3: ένα μήνυμα των παιδιών.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
12: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τηθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Air News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα έξι παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
13: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης της Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
16: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
17: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Μαζί για το Αλεξανδράκιο.
14: μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
20: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
21: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
22: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
23: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Γουες Στρίτινγκ. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ομίλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

for doing you wrong. I can't resist.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην

0: ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιοταχή με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo.
2: Sí, claro que sí.

0: και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καφέ. Σερτζ Γκέινσμπουργκ για το ξεκίνημα. Απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτολα εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τους μόλις συντονιστήκατε για το απογευματινό μας road trip. Ναΐκα στον αέρα μας. Μπάμπης Δούκαρο στον ηχό. One Track Mind και τα ωραία της χρονιάς, έτσι. Δροσούλα, ωραία ανοιξιάτικη μέρα, τίμια. Χωρίς πάρα πολύ ζέστη και δροσιά τόση όση. Γιατί για βροχές ακούμε αυτές τις μέρες.

2-10-66-64-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, rteco.gr. Μπαίνεις στον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο κόσμος φυσικά, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ώρες, όλες οι εκπομπές, στο χρόνο που μπορείς εσύ να τις ακούσεις. Και ζωντανά φυσικά. One Track Mind. Facebook, Instagram, Viber, μηνύματα στέλνεις παντού σε όλα αυτά. Το Facebook έχει και το καλό ότι μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίσεις προσκλήσεις, γιατί γίνονται αρκετά.

Pretty Wild και ίσως το ωραιότερο άλμπουμ της χρονιάς να είναι το Outsider. Electric Spanish ανάμεσα στα πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύεται ο Άιο. Κόσμος 93,6 και στη συνέχεια ψέμα στο ψέμα, ψέμα μέχρι και αλήθεια και τίποτε δεν μπορείς να διαχωρίσεις, ξεχωρίσεις, αναγνωρίσεις. Αυτό λέει ο Μάνου Τσάου. Είστε μία από τις ωραιότερες στιγμές καριέρας του, το 98.

Ψέμα πολύ έβλεπε ο Μάνο Τσάο. Να έρχεται ψέμα στο ψέμα ότι οι άνθρωποι δεν διακρίνουν πια και ποια είναι η αλήθεια και τι είναι σωστό ή λάθος, τι θα έπρεπε, τι δεν θα έπρεπε. Και βία πολύ είχε προβλέψει ο Φόγκερτι. Είχε κάνει και τις δικές του προβλέψει ο Φόγκερτι. Όχι μόνο ο Ντίλαν το 60 που είχε πει για αυτό το κακό φεγγάρι που θα έρθει, που θα φέρει πολύ βία, φυσικές καταστροφές και ότι ο κόσμος ήταν πολύ βίαιος, έτσι σαν τυφώνα θα έρχεται. Και ήταν αλήθεια. Αυτό, ζούμε έτσι σε μια πολύ βίαιη εποχή και από όλους τους τομείς. Δηλαδή, η βία υπάρχει σε όλα, σε οτιδήποτε, σε όλο το φάσμα. Έτσι, μέχρι εδώ και στη διαφημίση είναι βίαιες. Ας πούμε ότι θα το δεις, δεν μπορείς πια, δεν έχεις καν την επιλογή να πατήσεις κάτι. Πρέπει να περιμένεις να παίξει εκεί να το φας. Και μετά που είναι, και το bullying είναι φοβερό, ότι περνάει έτσι φοβερά παρατήρητο. Ότι εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί να δούμε αυτό που θέλουμε εμείς, το content, το περιεχόμενο σε μια σελίδα, και ας φάμε όλη αυτή τη βία και το χειρισμό στο ότι σου βγάζει αυτό το χ, το να μην μπορείς να το πατήσεις και σου κάνει τόσο μικρό ώστε να πατήσεις τη διαφήμιση με το ζόρι, γιατί ό,τι και να κάνεις θα το φας, ό,τι και να είναι αυτό. Bad Moon Rising.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Robert Palmer με UB40, I'll be your baby tonight, Bob Dylan. 7:25 απογευματάκι Πέμπτη είναι. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο. 93,6 14 Μαΐου. Road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτουλα εδώ μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Athens Street Food Festival έρχεται. Η αγαπημένη γιορτή. Τρία τριήμερα στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εκεί θα συναντηθούμε αύριο live. Ο κόσμος θα εκπέμπει από το παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ. Στις 6 σας περιμένουμε και stand-up comedy μετά και γεύσεις από όλο τον πλανήτη και απίστευτες γεύσεις, πολύ extreme φέτος. Θα σας πω ακριβώς σε λίγο. Να ακούσουμε David Byrne και Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound. Να δούμε παρέα τι θα δοκιμάσουμε στο Athens Street Food.

Μπέρνασον, David Byrne, Natalia Furcade, Mexican Theater of Sound και θα δούμε David Byrne τον Ιούνιο. Athens Street Food Festival λοιπόν, 15, 16 και 17 Μαΐου, έφτασε η ώρα που δίνουμε ραντεβού σε αυτό το πολύ ευχάριστο χώρο έτσι όπως έχει στηθεί. Θα δοκιμάσουμε γεύση από Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία και γεύσεις περίεργες έτσι, νιγηριανό φαλάφελ, κορεάτικο κοτόπουλο, τσιτσαρών και ράμεν γουρουνόπουλο. Όλα, δηλαδή μέχρι στιγμής είχαμε τώρα τις vegan γεύσεις και παραλλαγές, αλλά είπαμε ότι αυτές πάνε τώρα και σε γουρουνόπουλο, δηλαδή να υπάρχει και το αντίθετο. Jackfruit cheesesteak, τηγανιτά νιόκι, μαύρη πίτσα, δεν ξέρω αν έχεις φάει, θα φας Southern

could get used to this, λέει Jesse Ware μέσα από το καινούριο της single στο 2026. Στο Yale πάντως μια έρευνα που έγινε το 2008 έχει ενδιαφέρον. Γιατί λένε ότι το να κρατάς κάτι ζεστό σε κάνει πιο ζεστό άνθρωπο. Αυτό αξιολογήθηκε ένας άγνωστος που κρατούσε κάτι, ένα ζεστό καφέ, και ήταν πιο για τους άλλους, στα μάτια τους, την αίσθηση, πιο φιλικό σε σχέση με εκείνους που κρατούσαν ένα παγωμένο ποτό. Η φυσική δηλαδή αίσθηση της ζεστασιάς μεταφράζεται κατευθείαν και σε κοινωνική. Οπότε αν θέλεις να είσαι έτσι ένα ζεστό πρόσωπο, κράτα κάτι ζεστό, γιατί το κρύο σου κάνει κρύο. Αυτό μας λένε στο Yale. Το κάνουμε το πείραμα.

Day after day, WNC, Cosmos Party, το πέμπτο Cosmos Party και γιορτάζει τα 25 χρόνια ο κόσμος μας με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας. Η συνεργασία με το Athens Jazz Festival λοιπόν θα περάσουμε πολύ όμορφες βραδιές τη Δευτέρα 25 Μαΐου που είναι η έναρξη του Festival με ελληνικές μουσικές παρουσίες και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και όλο αυτό καταλήγει σε ένα μεγάλο πάρτι 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στον Gazarte Roof Stage με Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα σε σκηνή, 11 μέλη μπάντα δίπλα στη Ροζάνα Μαϊλάν. Ακούμε το του Μιράδα, στην Κούβα θα φτάσουμε και θα χορέψουμε πολύ. Είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε. Έτσι όταν ολοκληρωθεί το Athens Jazz Festival

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Hello, hello, hello.
7: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέω Τζορδάνα, κούντια κουέτου. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 14 Μαΐου. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, 93,6. Και Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε, Ρίτσαρ Μπόνα μαζί της. Ιταλία, Καμερούν, 2-16-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. earth-echo.gr. Έτσι ακούς κόσμος, έτσι ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Live και on demand.

Experience Sam Wymon σε αυτό το Love Me or Leave Me που έρχεται και αυτό από την Κούβα στο 2026. Συντονισμένοι στους 93,6 είστε στον κόσμο. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Αν περπατάς γρήγορα, αν ζεις σε μεγάλη πόλη, σίγουρα περπατάς πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις, λένε οι ερευνητές. Η έρευνα που έγινε σε δεκάδες πόλεις όλο τον κόσμο έδειξε ότι κάτι απλό και λίγο τρομακτικό, ότι όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο πιο γρήγορα περπατούν οι κάτοικοι της και είναι η προσαρμογή στο ρυθμό. Αυτή μπαίνει το σώμα σου και μένει εκεί. Και το πρόβλημα δεν είναι η ταχύτητα, είναι αυτό που χάνεται στην πορεία. Γι' αυτό λέει είναι πιο δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, γιατί χάνουν πολλά πράγματα, απομονώνονται με έναν τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουν, ακόμη και αν έχουν κοινωνική ζωή έντονη. Όσο πιο γρήγορα περπατάμε, τόσο λιγότερο κοιτάμε γύρω μας, τόσο λιγότερο σταματάμε και δεν συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι αποτέλεσμα ρυθμού. Μα δεν έχουμε ακούσει πόσες φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί που λένε οι ντόπιοι ότι ήρθαν οι Αθηναίοι και έφεραν την Αθήνα στο ρυθμό τις πρώτες μέρες, ότι μέχρι να φύγει η Αθήνα από πάνω σου που σε φρικιό τις πρώτες μέρες της πόλης. Walk of Life, Dire Straits.

Και αρχικά να φανταστεί κανείς ότι ο Νόπφλερ δεν το ήθελε. Το ήθελε για B-side, την παραγωγή ήθελαν να μπει το τραγουδί. Τρώμαξε κιόλας ο Νόπφλερ, γιατί λέει είχε πολλά ους στην αρχή που το άκουσε. Και λέει, την Παναγία μου λέει, τι έγραψα. Η έμπνευση ήταν από ένα αγοράκι που έπαιζε κιθάρα. Μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα μετρό, στραμμένο στον τοίχο για να πιάσει reverb στην κιθάρα του, και έτσι γεννήθηκε από ένα μπάσκινγκ που έκανε ένα παιδί, έπαιζε μουσική στο μετρό. Πολλά μπορεί να γεννηθούν εκεί, ιδιαίτερα στην Αμερική που είναι πάρα πολλά τα ταλέντα. Δηλαδή βλέπεις στο μετρό ανθρώπους που κάνουν μπάσκινγκ και λες πως δεν έχουν 10 δίσκους. Αυτό δεν έπαθε και ο Έντριαν Κεσάδα, το έπαθε ήδη, ιδιαίτερα αν έχει μυαλό, την αισθητική του Κεσάδα, το μυαλό του, την ικανότητά του και την ευκολία να γράφει τόσο όμορφα και καλόγουστα πράγματα. Σιγά με δεν είχε μάτι και αυτή να δει ότι αυτό το παλικάρι που έπαιζε μουσική στο δρόμο θα μπορούσε να γράψει αυτό το τραγούδι. Και το έγραψε. Και πήρε και τις υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy. Και από μια κιθάρα στο δρόμο της Αμερικής, στα βραβεία Grammy, ο Eric Burton, Black Pumas.

Black Pumas, favorite colors. Ένα αγόρι γεννήθηκε το 25 στη βαμβακοφετία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισιπί. Έζησε, μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπί, αλογημένος από την εκκλησιαστική μουσική των μαύρων, gospel, spiritual. Από μικρό παιδάκι αγόρασε την πρώτη του κιθάρα 12 ετών, δούλευε ως οδηγός τρακτέρ. Έπαιζε κιθάρα σε ελεύθερες ώρες του και στο Memphis του Tennessee, όπου μετακόμισε, δούλεψε και ως DJ. Πολλά είχε κάνει, μεγάλωσε με τη γιαγιά του και έκανε μία καριέρα, κατάφερε να γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στην blues αυτό το αγόρι και να φύγει στα 89 του, σαν σήμερα 14 Μαΐου έδειχνε το 2015 το ημερολόγιο, όταν ο BB King έφυγε από τη ζωή. Η περίπτωση, όχι αυθεντική, γιατί είναι πολύ φτωχή η λέξη, ότι αυθεντικός, πολύ φτωχό για τον BB King. Γιατί ήταν το blues ο BB King. Ήταν αυτό, το βιωμένο. Το blues είναι ο BB King. Πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες σαν τον BB King, που η αυθεντικότητά τους χάραξε μια πορεία και στιγμάτισε τον πλανήτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Harrison, Polo and Panto, remix εδώ, The Windmills of Your Mind, Cosmos, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 5η είναι 14 Μαΐου, Κλάουντια Μάτουλα, βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, στους 93,6 μέσα από το rteco.gr μας ακούτε, road trip μουσικό απογευματινό με Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, The Living... Όχι very easy, όπως λέει εδώ Bill Stewart. Ούτε καν το summertime, δηλαδή το καλοκαίρι έχει γίνει λίγο άγριο, δεν έχει γίνει. Οι ζέστες αυτές λίγο κάπως δεν αντέχεται ο ήλιος. Όπως παλιά, που μπορείς να κάτσεις και σαφώ και ας πούμε να κάνεις ηλιοθεραπεία. Δεν αντέχεται ούτε 5 λεπτά πια ο ήλιος. Και πολλά άλλα δεν αντέχονται τα τελευταία χρόνια. The living is easy, δεν το λες. Αλλά καλοκαίρι έρχεται και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο δυνατό. Σε ζέστες.

τον Γκάμπο Αρματέ, γιατρό, συγγραφέα, bestseller βιβλίων. Διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Ματέ έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, παιδικής ηλικίας, γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων. Θα μιλήσει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 23 Μαΐου. Έρχεται λοιπόν στην κεντρική σκηνή της Στέγης να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε, το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πώς σωματοποιείται το άγχος, πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και γιατί έχουμε κανονικοποίηση τις λάθος αξίες. Μια συζήτηση του Dr. Γκάμπορ Μάτε με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση. 23 Μαΐου θα γίνει αυτό. Cosmos. Classic.

Liquid Spirit από τον Greek Reporter, Κόσμος 93,6, επέτειος γέννησης του Bobby Darin. Γεννήθηκε το 36, 14 Μαΐου και έφυγε το Δεκέμβρη του 73. Και στη ταινία για τη ζωή του το δείχνει, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνικό που είχε δίκιο ο Bobby Darin σε αυτό, δηλαδή η γυναίκα του του το είπε, όταν μετά η καριέρα του είχε πάρει έτσι μια πτώση, μια κατηφόρα, γιατί είχε έρθει στο προσκήνιο η vocal jazz και ήταν έτσι πιο γκλάμουρος αυτή η μουσική από το country style που είχε ο Bobby Darin εκείνη την εποχή. Ένιωθε πάρα πολύ άσχημα, ήθελε να τα παρατήσει γιατί τον έδιωξαν από το κλαμπ αυτό που δούλευε, που έπαιζε live, και του λέει η γυναίκα του όταν πήγε να τον παρηγορήσει ότι μη στεναχωριέσαι, μη δίνει σημασία που σου είπαν ότι εντάξει δεν είσαι hot τώρα και ότι δεν είσαι τόσο μέσα στα πράγματα. Οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν, του είπε η γυναίκα του. Και ο Bobby Darin το άκουσε αυτό που του είπε, ότι οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν. Πήγε και άλλαξε λοιπόν όλο το στυλ, έφερε μια χοροδία από πίσω, έφερε τα ίδια τραγούδια στη σκηνή και άλλαξε την ενορχήστρωση και έδωσε ένα άλλο σοου, το οποίο πέτυχε, γιατί όντως οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν.

Nature Boy, Bobby Darin, επέτειος γέννησης του Bobby Darin, 14 Μαΐου, την ίδια μέρα έφυγε ο Frank Sinatra από τη ζωή. Αυτό το φαινόμενο φοβερός ερμηνευτής, πέρα από όλα τα άλλα, είχε αυτό το κάτι, το ντουέντε, ανέβαινε στη σκηνή, όλα τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει, ένα τεράστιο εκτόπισμα. Το βράδυ της 14 Μαΐου του 1998 ο Σινάτρα πέθανε στον ύπνο του στα 82 του, μετά από μία ακόμη καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες, δίπλα στη σύζυγό του Μπάρμπαρα στο πλευρό του. Εκείνο το βράδυ τα φώτα στο Empire State Building έγιναν μπλε, τα φώτα στο Las Vegas Strip χαμήλωσαν προς τη μήνη του και το καζίνο σταμάτησαν να λειτουργούν για ένα λεπτό. Πολύς χρόνος. Αυτό το τραγούδι έχει πει ο Bruce Springsteen ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει ακούσει στη ζωή του, και αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούει για όλη του τη ζωή θα ήταν αυτό.

τους Rolling Stones, που όλη τους μουσική εννοείται ότι είναι blues based, blues band ουσιαστικά είναι οι Rolling Stones. Αγαπήσανε τα blues όπως όλη η σχολή της Βρετανίας τότε το 60. Και επειδή είναι και η μέρα που έφυγε ο BB King, έφυγε ο BB King και ο Frank Sinatra την ίδια μέρα σε διαφορετική χρονιά. 14 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο και στις δύο ημερομηνίες που δύο σπουδαίοι μουσικοί έφυγαν από τη ζωή. Ο BB King έλεγε ότι χρωστούσε πολλά στους Rolling Stones, τους αγαπούσε πάρα πολύ και είχε παραδεχτεί ανοιχτά πολλές φορές ότι το blues αναβίωσε μέσα από αυτές τις μπάντες και ότι βοήθησαν πάρα πολύ τους blues μουσικούς που είχαν βρεθεί στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια και είχε θαυτεί αυτή η μουσική, που μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πιο σημαντικό είδος μουσικής. Η βάση όλης της δυτικής σχεδόν μουσικής είναι η blues, και ό,τι μπάντα υπάρχει έχει πατήσει πάνω στο blues. Οι Stones λοιπόν είχαν αυτή την αγάπη και παντού το έλεγαν και είχαν πάρει τον BB King για να ανοίγει τις συναυλίες τους και πολλούς μπλουζίστες, που έτσι αναβίωσε το blues. Και όχι μόνο αυτό, έκαναν τεράστια επιτυχία και στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο BB King έλεγε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα νέα παιδιά να καταλάβουν πόσο χρυσάφι είναι οι blues και να μας φέρουν μπροστά στο φως, μπορεί να έχει χαθεί για πάντα, λέει, η μουσική μας. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που έχουν γράψει οι Stones, οι Who και όλη αυτή η ομάδα μουσικών της εποχής, έκαναν αυτό το σπουδαίο έργο να φέρουν μπροστά αυτή τη μουσική. Και ο Townsend έλεγε μάλιστα ότι και εμείς είχαμε βαλτώσει, δηλαδή ο ένας βοήθησε τον άλλον. Δεν ήταν μόνο ότι οι ροκάδες έφεραν μπροστά τον blues, έλεγαν ότι δεν υπήρχε έμπνευση και υπήρχε ένα μεγάλο κενό, μια γούβα που είχε πέσει η μουσική εκείνη την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 50, και δεν βλέπαμε κάτι αληθινό. Είχαν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται λίγο επιφανειακά στη μουσική, δεν είχαμε κάποια διέξοδο να γράψουμε μια έμπνευση, ώσπου ο Townsend, και είναι και πολύ συγκινητικό, ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο, δείχνει έτσι την παρατήρηση, τη βαθιά παρατήρηση που μπορεί να έχει ένας μουσικός και μπορεί μια στιγμή στο χρόνο, μια στιγμή στη ζωή του, μια στιγμή σε κάτι που θα ακούσει, να φέρει και να δημιουργήσει ένα ολόκληρο ρεύμα. Από ένα στίχο του Elmore James έπαθαν μπλόκο τρελό μέσα τους οι Who, ο Keith Richards, όλες αυτές οι μπάντες, και κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν όταν άκουσε το πόσο ομά μπορούν να τοποθετηθούν αληθινά, που δεν το έκανε κανένα είδος μουσικής εκείνη την εποχή. Φυσικά, εντάξει, το έκανε και στο τάγκο, ήταν έτσι, δεν ήταν μόνο οι blues, όλες οι παραδοσιακές μουσικές, τα ρεμπέτικα, όλες αυτές οι σκηνοί, όλη αυτή έχει αυτό το ομό, τον ομό τρόπο, αυθεντικό και direct κατευθείαν που μπορεί να εκφραστεί κάποιος. Και δεν το πίστευε ο Townsend όταν άκουσε το στίχο «Ο ουρανός κλαίει και τα δάκρυα τρέχουν και στάζουν και κυλούν στον δρόμο». Και φυσικά την ερμηνεία του Elmore James. Και αυτό έφερε και τον BB King και όλους τους μπλουζίστες στο φως.

The Sky's Crying, Elmore James, μόλις έφυγε από τη ζωή ο Clarence Carter στα 90 του. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή στα 90 του σήμερα, πριν από λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ντουέτο με άλλο ένα τύφλο μαθητή, τον Calvin Scott, και ονομάστηκαν Clarence and Calvin, και ήταν θεωρείται ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των τυφλών blues τραγουδιστών και κιθαριστών από τον Brian Lemon Jefferson. Και μετά ένας άνθρωπος που θα ακούσουμε το κομμάτι, τώρα θα κλείσουμε αυτό, ένα αντίο μεγάλος, ένα σπουδαίο μουσικό, ήταν και μαζί με τη φωνάρα την Candy Staton. Με το Slip Away θα κλείσουμε, που έγινε single, το μεγαλύτερο του single, ήταν το μεγάλο του, η μεγάλη του εμπορική επιτυχία το 68, λέει και το απίστευτο Backdoor Santa που ακούμε κάθε Χριστούγεννα. Εννοείται, Clarence Carter, αντίο σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, και με αυτό θα κλείσουμε. Clarence Carter φεύγει σήμερα από τη ζωή. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ, καλό βραδύ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές Πάπης Δούκαρος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Αντίο, Clarence Carter.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σάι Χένρι, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Τι ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που ακούμε αυτό το άλμπουμ, φίλες και φίλοι της Ράι, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το κυκλοφόρησε, δηλαδή από τη μέρα που βγήκε ολόκληρο, και καταλάβαμε λίγο πολύ τι θέλει να κάνει η Ράι, μας αφήνει πραγματικά άναυδους. Και εγώ το λέω διότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η Ράι είναι αυτή η pop persona και όλο αυτό το ύφος της μουσικής που έχει στείλει και έχει στήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους δεν είναι έτσι. Και ευτυχώς που κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα και εδώ η τεράστια συνεργασία με το θρύλο των Al Green. Ο Al Green δεν τραγουδάει, απλά μιλάει. Μπαίνει πάνω στο τραγούδι, ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάει και πραγματικά λες. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοιοι τραγουδιστές σήμερα το 2026 και να κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε ο Al Green εδώ και 40, 50, 55 χρόνια? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Ray, μου λέει η Κλαούντια. Δεν είναι Ray, είναι Ray. Στην Αμερική τη φωνάζουν Ray, ξέρεις, στον Νότο. Στην Αγγλία τη λένε Ray. Και τι έγινε, και άμα τη λέμε Ray ή άμα τη λέμε Ray, το ίδιο δεν ακούμε? Το ίδιο πράγμα θα ακούσουμε. Λες και τα κομμάτια. Papa loves mambo. Κάποιοι το λέγανε mambo. Αυτός είναι ο Μαριο Πιόντι. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε, μας βρίσκετε, μας ακούτε. Μας ακούτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live alive, on demand, τα πάντα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπαίνετε και μας ακούτε. Καλησπέριζουμε και εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Έξω έχει και συννεφιά, έχει και ήλιο, ανάλογα σε ποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεστε. Φανταστείτε, 9 η ώρα σήμερα το πρωί άρχισε να βρέχει. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή αργότερα άνοιξε ο καιρός, πάλι συννεφιά και πάλι ήλιος και πάλι συννεφιά. Έτσι είναι. Μου λέτε, τι γίνεται με τη ράη, πώς προφέρετε. Δεν έχει σημασία πώς προφέρετε. Αν είναι να την προφέρουμε λοιπόν, ας τη λέμε Ρέιτσελ Αγκαθακίν, που είναι γνωστή επαγγελματικά ως ράη, ως ρέι λοιπόν, και ας τη λέμε με το όνομά της Ρέιτσελ Αγκαθακίν, και αν είμαστε καλά κάποια στιγμή και μπορέσουμε να τη μιλήσουμε, θα ρωτήσουμε και για το όνομά της. Η ουσία είναι ότι, φίλες και φίλοι, εμάς δεν μας απασχολεί απόλυτα πώς λέγεται, όσο μας απασχολεί απόλυτα τι γράφει και τι ηχογραφεί. Αυτή έχει σημασία. Όπως ακριβώς και το τι έκανε με τον Νταβίτ Γκετά ο μεγάλος Τέντι Σουίμς, που κίνεται αυτή τη στιγμή μπαμ, σε όλη την Αμερική. On, gone, gone. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωο και στην επιλογή της μουσικής. Άντε, να κάνουμε και μερικά ονόματα λάθος. Θα μας συγχωρέσετε, φαντάζομαι. Έτσι, να γελάμε όλοι μαζί. Gone, gone, gone. David Guetta.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι στα social, κυρίως στα reels που τρέχουν. Τώρα έχουμε μόνο προσκλήσεις μέχρι αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι, διπλές προσκλήσεις για το live των Τινάριουεν. Το Σάββατο 16 Μαΐου, αν δεν τους έχετε δει στο Floyd, αν δεν τους έχετε δει τους Τινάριουεν, να πάτε να τους δείτε. Είναι επιτομή των Desert Blues, είναι του Αρέγκ, είναι ο ήχος που έχουν βάλει μέσα στην έρημο, στα υποσαχάρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή τύχει και τους έχουμε γνωρίσει όταν είχαν πρωτοέρθει στο Cosmos Festival το πρώτο το 2009, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, τόσο σοβαροί και τόσο προσιτοί που τους βλέπεις και πραγματικά σε πιάνει δέος. Και φανταστείτε ότι αυτό το δέος δεν έπιασε μόνο εμάς, όταν είδαμε για πρώτη φορά τους Touareg να τραγουδάνε τότε και να παίζουν τα blues της Σαχάρας στο Γουδί, τότε στο πρώτο Cosmos Festival. Μέχρι και οι ίδιοι Stones είχαν γυρίσει και τους είχαν πάρει support in acting group πριν από 10-15 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκαναν πραγματικά ιδιαίτερη αίσθηση. Όλα αυτά έτσι για τις προσκλήσεις που δίνουμε και για τους Τινάριουεν, που είναι μια πολύ σοβαρή, εξαιρετική μπάντα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρτι. Το Cosmos κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι αφού βρίσκεται στην διαδικασία λίγες μέρες πριν τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz. Το Athens Jazz Festival, ο Cosmos μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα Δευτέρα 25 Μαΐου, φέτος δύο μέρες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και την επόμενη μέρα 30 Μαΐου, ακριβώς απέναντι, βγαίνετε από την Τεχνόπολη, πάτε στον Καζάρτε, επάνω ανεβαίνετε στην Ταράτσα, ό,τι πρέπει, έτσι. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μέλη πάνω στην ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν όρκεστρα, μουσικές, Latin, ναι, θα είναι και jazz λίγο, αλλά θα είναι Latin. Θα έχει πολύ χορό, θα έχει κέφι, θα έχει δωρεάν είσοδο, θα έχει ωραία ποτά, θα έχει και καλό καιρό, θα έχει και μουσική από τους DJs του Cosmos. Από όλα θα έχει. Πέμπτο Cosmos Jazz, Latin Party, ό,τι θέλετε πείτε. Πάρτι θα είναι. Εκεί στο Καζάρτε. Και φαντάζομαι και με τέτοιες μουσικές, έτσι. El día de mi suerte. Από το Θεό, το Mark Anthony. Στο κομμάτι του Hector Lavoe.

El día de mi suerte, λοιπόν, και τέτοια θα ακούσουμε, φαντάζομαι, στο πάρτι από το DJ Cell. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, ποιο είναι το set της Ροζάνα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να παίξει είναι εξαιρετική, πραγματικά. Μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στο Κιλκίς, καλησπέρα στη Χαλκιδική, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Να, μας δείτε ωραία ιδέα. Λοιπόν, θα ανέβουμε επάνω στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε πάρτι και στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θέλετε. Να είμαστε καλά, θα βρούμε τον τρόπο να ανέβουμε και στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Όταν πάντως ακούτε τέτοιες μελωδίες, σίγουρα μπαίνετε μέσα στη διαδικασία και να χορέψετε και να περάσετε ωραία. Εκτόρ Λαβό, λοιπόν, και Γουίλι Κολόν, αυτός ο θρύλος της σάλσα. Και λέω για τον Γουίλι Κολόν γιατί έφυγε πριν από 2 μήνες ακριβώς από την ζωή, από το Μπρόνξ, στη σκηνή της σάλσα, από το Πόρτο Ρίκο, και εκείνος, όπως ακριβώς και ο Εκτόρ Λαβό. Και μάλιστα ο Λαβό που μετέδωσε τη θεματολογία των δρόμων και τον δίδαξε τα πρώτα μηνύματα της μουσικής στον Γουίλι Κολόν. Και ο λόγος που όταν έβγαλαν το Τσάτσα Κόλε το 69 ήταν το κομμάτι το οποίο αποτέλεσε σημείο καμπής για την Αφροκαριμπίαν μουσική στη Λατινική Αμερική, και αργότερα βέβαια το Αμπελίτα και το Ελντία Ντε Μη Σουέρτε και το Λαμούργα Ντε Πάναμα που μόλις ακούσαμε. Ελντία Ντε Μη Σουέρτε ήταν το κομμάτι όπου έκανε τη μεγάλη μεταστροφή στο χριστιανισμό, όταν πήγε να σκοτωθεί ο Εκτόρ Λαβό, όταν πήγε να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, και είναι ένας από τους λόγους, γιατί το ακούσαμε εμείς με την εκτέλεση του Μαρκ Άντονι. Ο Μαρκ Άντονι αυτή τη στιγμή είναι το ιερό τέρας της σάλσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είναι το κομμάτι που πάντα παίζει στα live του ο Μαρκ Άντονι, το έχει πει αυτό. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 8.30. Να γκρουβάρουμε λίγο με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ανοίξει την περιοδία του. Την ευρωπαϊκή περιοδία, τη μεγαλύτερη στη μέχρι τώρα καριέρα του. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ.
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Αυτή είναι η Patti Smith. Αύριο η Patti Smith στο Sold Out Λυκαβητό. Έρε τι έχει να γίνει αύριο στο Λυκαβητό. Η Patti Smith γεννημένη του 46 Σικάγο, μεγαλωμένη στο Τζέρσι. Σίγουρα δεν ακολούθησε ποτέ μια συμβατική πορεία, ποτέ μια συμβατική ζωή, έτσι. Ήταν ποιήτρια, τραγουδίστρια. Πριν γίνει όμως, αποφάσισε να στραφεί στη μουσική. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ποιήση. Την πήρε μαζί της πάνω στη σκηνή και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά όταν γνώρισε τη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ, τον φωτογράφο, όπου υπήρξε όλη αυτή η βαθιά υπαρξιακή και συναισθηματική σχέση που ήταν καθοριστική και για την ίδια και για τον Μάπλθορπ φυσικά, η σχέση της με τον Ντίλαν, με τη μουσική. Αν διαβάσετε κάποια στιγμή την βιογραφία της, θα καταλάβετε πραγματικά για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, ιδεαλίστρια, ακτιβίστρια, ό,τι μπορείτε να βάλετε μες στο μυαλό σας, είναι αυτό το πράγμα η Patti Smith. Γιατί οι εμφανίσεις της στο CBGB έγιναν σημείο αναφοράς, πρώτα απ' όλα για τη γέννηση του πανκ, και από εκεί και πέρα μετά η ίδια ξεπέρασε την ταμπέλα, και όταν ξεπερνάς την ταμπέλα μπορείς πραγματικά μόνο εσύ να προκαλέσεις τη μοίρα σου. Αυτό λοιπόν κάνει και η Patti Smith, και σίγουρα το Horses που κυκλοφόρησε, όπου θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι και ο λόγος που την βγάζει ξανά στην περιοδία, είναι ο λόγος που έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα, είναι ο λόγος που είχε παραγωγό τότε τον John Cale, τον Velvet Underground, και το εμβληματικό εξώφυλλο του Robert Mapplethorpe, και είναι και ο λόγος που εν πάση περιπτώσει και σε αυτή την ηλικία και όσες φορές και αν έρθει η Patti Smith θα γίνει sold out όπου και αν τραγουδάει. Αύριο λοιπόν η Patti Smith θα βρεθεί στο θέατρο του Λυκαβητού. Μην ανέβετε όποιοι δεν έχετε εισιτήρια, γιατί δεν μπορέσετε να μπείτε. Εισιτήρια νομίζω όμως ακόμα ότι υπάρχουν για του Soul to Soul. Soul to Soul τους φέρνει, ανεβαίνουν στο λόφο στη Σάνη. 8 Αυγούστου.

Λέγεται η μορφή το Jazzy B. Πρωτοπόροι του Keep On Moving, του Joy, του Back To Life. Έρχονται λοιπόν στο λόφο της Άννη. Στη Άννη Soul to Soul. Σε μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Μια μπάντα, θα την έλεγα, πολύ πολιτισμικό, χωνευτήρι στην κυριολεξία από το Λονδίνο εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη soul, το funk, το R&B και πολλές dance επιρροές, φτιάχνοντας έναν ήχο που επηρέασε και μάλιστα και οι ίδιοι. Ξάλλου είχαν συνεργαστεί, είχαν προλάβει, είχαν παίξει με τον James Brown, είχαν δουλέψει με τον Nas, με τους Destiny's Child, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο κάποια στιγμή με τη Sinead O'Connor. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχαν βγει σε ένα μικρό tour στην Μεγάλη Βρετανία, το πάλε ποτέ άλλοτε. Εξάλλου,

Stars εδραίωσαν έτσι τη φήμη τους ως μία από τις πιο καινοτόμες μουσικές κολεκτίβες της εποχής τους, και είναι και ένας από τους λόγους που σίγουρα φέρνουν αυτό το ρυθμό και αυτό το πράγμα, αυτό το funky που μπαίνει αυτή τη στιγμή ως κολεκτίβα στην Μεγάλη Βρετανία. Και λέω funky μέσα εισαγωγικά, γιατί είναι και ο λόγος που έχουν κάνει και μια μεταστροφή αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία στον ήχο. Ακουμπάνε πολύ το funky, το afro ξανά, μπαίνουν στην διαδικασία της νέο soul και της R&B, πάρα πολλές μπάντες και πολλά σχήματα, πολλές τραγουδίστριες, πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμε, το βλέπουμε εδώ στον αέρα σχεδόν κάθε μέρα, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το genre, σε αυτό το είδος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σκηνή που επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο, στο μουσικό προσκήνιο και στο παγκόσμιο μουσικό στερεώμα, που είχε μείνει λίγο πίσω από τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Και αφού παίζουμε και ακούμε τέτοιους ρυθμούς, πάμε μια βόλτα μέχρι το Οάχου στη Χαβάη, από έναν κινηματογραφιστή και σέρφερ που άφησε και τα δύο, εξακολουθεί βέβαια και κάνει σέρφ, έτσι. Αλλά παίζει εξαιρετική μουσική, μιλάμε για τον Jack Johnson. 3 is the magic number. 3

3 is the magic number. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο που μας ακούτε και στη Βαρκελόνη. Μας τα χάλασαν χθες λίγο οι Ισπανοί. Είδατε τι έγινε με τον μπάσκετ. Είπα εγώ καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς δεν θα δούμε στο Final Four στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς να δούμε του χρόνου. Reuse, reduce, recycle. Έτσι, αυτό είναι το 3R που έλεγε ο Jack Johnson πριν από πολλά χρόνια. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ήταν αυτή η ιεραρχία εκείνη την εποχή διαχείρισης αποβλήτων που έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης για την εξοικονόμηση πόρων. Και γι' αυτό ακούμε και τα παιδάκια. Το λέγανε και στα σχολεία, το λένε παντού. The 3Rs. Reduce, reuse, recycle. Και επειδή έρχεται από τη Χαβάη ο Jack Johnson και γενικά στη Χαβάη έχουν ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την περιοχή τους και καλά κάνουν οι άνθρωποι με αφορμή αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το δείτε και στην τηλεόραση και σε βίντεο, όπου ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια που είναι το σύμβολο της Λαχάινα, στο γνωστό νησί στην Χαβάη, όπου πέταξε λοιπόν μια πέτρα στη λάνη, στη φώκια, και γύρισε και τόλμησε αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει, πετάω

μια πέτρα και αν με πιάσει κάποιος θα πληρώσω το πρόστιμο. Και έφαγε, παιδιά, ένα ξύλο πραγματικά της χρονιάς του, και καλά έκανε όποιος τον άρπαξε. Και μάλιστα ο τύπος που πέταξε και την πέτρα έχει συλληφθεί και μπήκαν στη Βουλή αυτή τη στιγμή επίσημα εξοργισμένοι άνθρωποι. Και βέβαια ο γερουσιαστής της Χαβάης γύρισε και είπε ότι το βίντεο αυτό μπορεί να μην είναι αληθινής και καλής ποιότητας, ωστόσο όμως είναι, να ξέρετε, του απέλνουμε ένα βραβείο του ανθρώπου που τον άρπαξε το ξύλο, τον τουρίστα, γιατί η Λαχάινα, μιας και μιλάμε, έχει περάσει μια τεράστια καταστροφή το 2023, έχει καεί ολόκληρη και η Λάνη, η Φώκια, έχει γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρύνει σε δεκάδες θύματα, μια τεράστια καταστροφή για το οικοσύστημα και για το περιβάλλον και με εκατοντάδες σπίτια που κάηκαν. Όλα αυτά λοιπόν έτσι με την αφορμή του 3Rs, του Jack Johnson και πολύ περισσότερο της Φώκιας. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Πάνω στη σκηνή ανεβαίνει ο Τίκεν Τζαφακολί. Τον έχουμε μάθει όλοι τραγουδάντας το Αφρικέι να πάρει. Από το τελευταίο του live, ένα κομμάτι που το έχει πάρει φυσικά από το Sting και το έχει κάνει σχεδόν δικό του.

Λίγο πριν σε 9, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Deluxe και το No Stress. Θα πάμε μέχρι τις 9 και θα ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε μόνο με ένα τραγούδι να το αφήσουμε αυτό έτσι, με το μεγάλο All Blue Eye, με το Frank Sinatra. Frank Sinatra, σας σήμερα το 98 έφυγε από τη ζωή. Είναι περιττό να πούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε από Ιταλούς μετανάστες στο Hoboken, στο New Jersey. Frank Sinatra δεν ήξερε μουσική. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να διαβάσει και να κάνει τη μουσική μέρος της ζωής του. That's life.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: No sunshine when she's...
5: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαδητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
4: Don't go changing.
5: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 10 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, είπαμε, θα κλείσαμε την προηγούμενη ώρα και ανοίξαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Frank Sinatra. Θεωρώ το All The Way ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ηχογράφησε ποτέ. Από την άλλη, ό,τι και να ακούσει κανείς από το Sinatra, είτε από τα χρόνια της Capitol, είτε αργότερα από τα χρόνια της Columbia, και κάποιοι λένε μετά την μέσα στο 70 και πέρα, κάθε περίοδος δηλαδή του Sinatra, τα χρόνια της Reprise δηλαδή που είχε φτιάξει η δισκογραφική του εταιρεία, δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, χρώμα και χρειά σε αυτό που ονομάστηκε η επιτομή του cool όσον αφορά τον Frankie. Ο Frankie, όπου έκανε το Las Vegas στο σπίτι του στην κυριολεξία, και το Caesars όπου εμφανίστηκε εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Και φανταστείτε, ο Caesars είχε μια σουίτα την οποία ήταν στην κυριολεξία στο όνομά του. Δηλαδή πήγαινε δεν πήγαινε ο Sinatra, είχε μια σουίτα όπου έμενε εκεί μόνιμα. Την είχε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Και μιας και λέγαμε για το, έτσι, για το Caesars, στο Caesars εκεί στις αρχές του 70 έγινε ένα σκηνικό. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα περιστατικό. Τότε ένας εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχείου του είχε βγάλει ένα όπλο. Έβγαλε τώρα να βγάλει όπλο τώρα στο Sinatra, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο και εύκολο. Καταλαβαίνετε, και τσαντίστηκε ο Sinatra, έφυγε. Επέστρεψε μετά από 3 χρόνια, αφού ήθελε να κάνει αυτό που λέμε entertaining σε όλο

τον κόσμο και πολύ περισσότερο σε προέδρους και στον Νίξον και αργότερα στο Ρίγκαν και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα και στο Golden Nugget αργότερα στο καζίνο, το οποίο έκανε ένα συμβόλαιο συγκλονιστικό την δεκαετία του 80, και βέβαια όλες οι συνεργασίες με τον Παβαρότη, με τα πάντα. Μπορεί να μιλάει ώρες ατελείωτες κανένας για τον Φράγκη και γιατί ήταν τόσο σημαντικός στο κομμάτι της jazz. Κάποιοι τον έλεγαν περσόνα. Δεν ήταν περσόνα ο Φρανκ Σινάτρα. Ο Φρανκ Σινάτρα ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε το αμερικάνικο όνειρο, έτσι, δηλαδή από το Χομπόκεν, από το Τζέρσι, με Ιταλούς γονείς, με πολύ φτωχούς γονείς. Ο πατέρας ήταν ένας πυγμάχος αγράμματος, η μητέρα του, εντάξει, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Φρανκ Σινάτρα και έδειξε σε όλο τον κόσμο και στη μουσική κοινότητα αλλά και στον απλό κόσμο ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με το δικό σου τρόπο. Και βέβαια αυτό αποτυπώνεται στο My Way, αφενός μεν, αφετέρου βέβαια αποτυπώνεται σε όλη την ζωή και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του. Είτε έχει είτε δεν έχει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φράγκη. Και ο Πάπης Δούκαρος, αυτός ο άνθρωπος αυτός, πίσω από την κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Νικόλα Κόντε.

Αυτός είναι ο DJ και παραγωγός από τον Πάρη, ο Νίκολα Κόντε. Μου λέτε για τον Σινάτρα και για την Αθήνα όταν είχε έρθει τη δεκαετία του 60 και είχε πάει στην Πατησίων. Ναι, βεβαίως, είχε πάει στο Ρεβουάρ. Θυμάμαι πριν από χρόνια το Ρεβουάρ υπάρχει ακόμα στην Πατησίων, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θυμάμαι τον κύριο Λίσανδρο, λοιπόν, όπου είχε το Ρεβουάρ, γιατί είχε φύγει από τη ζωή, τον κύριο Παπαθέ.

Θεοδόρου, όπου το έλεγε και σαν ιστορία, όταν ο Σινάτρα ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 60, περνάει ένα σωματοφύλακας του μία μέρα νωρίτερα, βλέπει το χώρο, βλέπει το μαγαζί. Όσοι βρίσκεστε στην Πατησίων, μπορείτε να σταματήσετε μία μέρα στο Ρεβουάρ. Έχει σταματήσει ο χρόνος πραγματικά σε αυτό το μαγαζί και θεωρείται signature μέρος, old time και old school μαγαζί. Σημείο αναφορά θα το λέγω, ούτε καν μαγαζί, ούτε μπαρ, κλασικό. Εκεί λοιπόν πέρασε τότε ο Σινάτρα, είχε έρθει στην Ελλάδα και για να δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο, ήθελε να δει στην Αθήνα. Δεν είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει, τον έφεραν στο μαγαζί και μάλιστα δεν ήπιε από άλλο ποτό, γιατί ο Σινάτρα έπινε πάντα το δικό του Jack Daniels σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Τον είχε μάθει, τον είχε δασκαλέψει μαφία, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πράγμα. Δεν πίνεις ποτέ κάτι άλλο από άλλο μπαρ, δεν πίνεις οτιδήποτε αν δεν ξέρεις τον μπάρμαν, δεν πίνεις οπουδήποτε και δεν κάθεσαι και οπουδήποτε. Έκατσε λοιπόν στο μαγαζί, ήπιε τα ποτά του από το δικό του ποτό, πλήρωσε κανονικά, άφησε ένα μεγάλο μπουρμπουάρ και ο Φρανκ Σινάτρα δεν πέρασε μόνο από το Ηρώδιο αλλά και από το Χίλτον, αλλά πέρασε και από το Ρεβουάρ. Ήταν και κάτι μάλιστα, ήταν και φήμη κάποτε αν είχε περάσει ή όχι. Είχε περάσει. Εξάλλου Κυψέλη, όποιοι το γνωρίζουν όλοι αυτοί, γνωρίζουν ότι η Κυψέλη βοήθησε και συντέλεσε, ήταν ανέκαθεν καλλιτεχνική γειτονιά. Υπήρχαν θέατρα, πάρα πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί Έλληνες, ηθοποιοί, πάντες και όσοι έμεναν και στη Φωκίωνος και αργότερα προς τα πάνω, να ξέρετε ότι όλοι περνούσαν πάντα από το Ρεβουάρ. Έτσι το λέμε για την ιστορία και φυσικά για τον Φράγκη. Είπαμε, η επιτομή του κουλ. Αυτή είναι η Hoover Phonic. Ιστορίες ο Φρανκ Σινάτρα. Μια ολόκληρη ζωή, η ζωή του μια ολόκληρη ιστορία.

Big Daddy Wilson διασκευάζει Unchained My Heart. Αυτό είναι. Τι κάνουν τα blues? Τα blues μέσα στο σπίτι, το blues παντού. Και το blues φυσικά είναι ο BB King. Ο BB King που έφυγε σε ηλικία 90 ετών, 89 κάποιοι λένε, το 2015. Σαν σήμερα ήταν γεννημένος το 25. Μιλάμε για ένας εξαιρετικός μουσικός και ίσως ο μοναδικός καλλιτέχνης της blues μουσικής σκηνής, που κατάφερε να προσεγγίσει όλους τους μουσικόφιλους, ανεξάρτητα εάν άκουγαν blues ή κάποιο άλλο μουσικό είδος. Και αυτό ακούγεται και κάτι, πώς να το πούμε τώρα, ακούγεται πολύ γνωστό. Αν το έλεγε κάποιος σήμερα θα έλεγες εντάξει, άμα όμως το έλεγες αυτό τη δεκαετία του 50 στην Αμερική και δεις το Μισισίπι που γεννήθηκε εκεί το 25, σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως Ινδιανόλα ακούγαν περισσότερο country και rhythm and blues, ήταν πολύ διαφορετική η προσέγγιση και η λογική όταν τη δεκαετία του 50 άνοιξε το δρόμο σε συναυλιακούς χώρους όπως ήταν το Apollo στη Νέα Υόρκη. Φανταστείτε, αργότερα, 15-20 χρόνια αργότερα, πήγε και έδωσε τα φημισμένα live στο Apollo James Brown. Ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που δεν είχε χρησιμοποιήσει πρώτος την ηλεκτρική κιθάρα στην blues, έτσι, ήταν ο Tim Walker. Είχε παίξει ο Reinhardt, είχαν παίξει άλλοι που μπήκαν. Όμως πάνω σε αυτόν τον ήχο και πάνω στον τρόπο με τον οποίο έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε ο BB King, τον χρησιμοποίησε ο Buddy Guy, το χρησιμοποίησε ο Τις Ρας, το χρησιμοποίησε ο Albert King, ο Albert Collins και άπειροι άλλοι μουσικοί. Και φανταστείτε, η πρώτη γυναίκα του, φίλος φυσικά πάρα πολύ με τον Elvis και βοήθησε και τον Elvis πολύ στα πρώτα του βήματα, και βέβαια με όλους τους άλλους μουσικούς που δεν είχε βέβαια την απήχηση στους λευκούς στην αρχή. Ούτε ο Χούκερ το είχε, ούτε ο Χόλι Γουλφ, ούτε ο Μαντι Γουότερς. Αλλά όταν μπήκε μες δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 50, εκεί που άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το rock and roll, και μιλάμε για τον Ρίτ Ρίτσαρντ και τον Τζακ Μπέρι, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ και εκεί εμφανίστηκε αυτός ο ήχος που ήταν μοναδικός στο είδος του. BB King, έτσι. Την πρώτη του γυναίκα τον χώρισε, γιατί έδινε ο ίδιος περίπου 300 συναυλίες το χρόνο. Οπότε του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σε βλέπω πια. Δηλαδή, αν λέμε για τον James Brown, the most hard working man in the business, έδινε 320-330 συναυλίες το χρόνο. Με 300 συναυλίες την πρώτη του γυναίκα τον άφησε τον BB King. BB King που τον είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και μια φορά στο εξωτερικό. Ήταν συγκλονιστικός πραγματικά. Και μια και λέμε για τον Σινάτρα, ο Σινάτρα, να ξέρετε, ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τις εμφανίσεις του BB King, κυρίως στα κλαμπ του Las Vegas. Γιατί το είπαμε αυτό, έτσι. Ο Frank Sinatra ήταν το Las Vegas. Μέχρι τις 9:30 BB King με το αξιοτέκνο της blues, την Bonnie Raitt.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόσμος Radio.gr.

Por favor, αυτή είναι η Doris Day. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου. Πάντα ο Μπάμπης Ντουκάρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια στο κλείσιμο του μετά τις 9.30 με το Calypso Blues, το remix των More Horizons από την Νέλε Βάσκες και το Por Favor, αυτό το κλασικό Por Favor με την Doris Day. Το έχουν διασκευάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Όπως ακριβώς πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό, το Springsteen, που ο Springsteen συνεχίζει και κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία, πολιτική περιοδία αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα μου πεις, ο Springsteen κάθε φορά που βγαίνει σε live ούτως ή άλλως έχει πολιτική χρειά, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, έτσι, από τα πρώτα του live, το πρώτο του άλμπουμ για την ακρίβεια, μετά το Greetings from the Asbury Park. Ο Springsteen ό,τι live έχει κάνει και ό,τι περιοδία έχει κάνει, world tour ή domestic, η αλήθεια είναι ότι έχει πάντα μια πολιτική χρειά στο λόγο του. Αλλά αυτό πάντως, το tour που κάνει τώρα αυτό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα, πώς θα το πω, μια γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Αυτό κάνει ο Springsteen αυτόν τον καιρό. Και έτσι σκεφτόμουν, γιατί διάβαζα κάτι για ένα-δύο συναυλίες που έχει ακυρώσει και θα τις μεταφέρει σε ημερομηνίες. Μου θύμισε ένα κομμάτι το οποίο είχε βγάλει ο Springsteen σε μια συλλογή το όταν το 96 είχε τραγουδεί στο Belfast, στο King's Hall, σαν μεγάλο συναυλιακό χώρο, όπου είχε παίξει live και acoustic το Bobby Jean. Bobby Jean, που φυσικά κυκλοφόρησε στο άλμπουμ στο Born in the USA. Θυμίζει πάρα πολύ η βερσιόν αυτή. Θα μπορούσε να το έπαιζε και ο Bob Dylan σε ένα live. Ή να ήταν και του Dylan ακόμα. Για τον κολλητό του φίλο, το Little Steve Van Zandt, και για τη γνωστή ιστορία όταν έφυγε από την πάντα, από τους Sea Street Bands.

Εντάξει, αν καλοσκεφτεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το Bobby Jean, μπορεί κάποιος μέσα στον Born in the USA να μην το έχει ούτως ή άλλως σαν νούμερο ένα τραγούδι σε σχέση με το ομώνυμο και γενικά με το σύνολο του άλμπουμ. Ο Springsteen έχει πει, αν διαβάσετε και την βιογραφία και γενικά τα βιβλία, να ξέρετε ότι το Bobby Jean ίσως ήταν τα πιο σημαντικά κομμάτια του άλμπουμ. Και το λέω αυτό γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 15 μέρες, κλείνουν ούτε λίγο ούτε πολύ 42 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την κυκλοφορία του Born in the USA. Το Born in the USA βγήκε 4 Ιουνίου του 1984 και θεωρείται ένα άλμπουμ εμβληματικό και πολύ περισσότερο για αυτό το τραγούδι, το όπου στην αρχή νόμιζα ότι ήταν για κοπέλα. Γράφτηκε το κομμάτι για το Little Steve, για το Steve Van Zandt. Τσακώθηκαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ο David March, ο βιογράφος του Springsteen, το είχε πει τότε. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε καιρός, βγήκε με το Tunnel of Love Express το 88 ο Springsteen στην περιοδία. Εκεί επάνω είχε έρθει ούτως ή άλλως ο Nils Lofgren. Αργότερα γύρισε πίσω ο Little Steve και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν ο Steve. Είναι ο κονσιλιέρη του Springsteen. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα ρωτήσει πρώτα το Little Steve, ο οποίος μιλάει, αν θέλετε, εν ονόματι, όχι μόνο εξ ονόματος της μπάντας, μιλάει γενικώς. Αν δεν μπει ο Little Steve τι πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνει. Και ο Springsteen έχει πάντα και έναν άνθρωπο δίπλα του. Αυτός είναι ίσως ο άνθρωπος που δίνει πραγματικά το έναυσμα. Ήταν ο Little Big, ο Big Man βέβαια μέσα στην πάντα. Είναι όλοι η street band, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, αλλά ο Little Steve είναι το κάτι παραπάνω. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αυτός είναι ο Morgan Wallen. Yeah, I'm the problem.

Αυτή είναι η Σύναψον. Σύναψον ερμηνεύουν παρέα με την Ανακόβα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Sam Cooke. Έτσι λένε το τραγούδι. Ο Dion παρέα με τους φίλους του.

των συνοντιών. Παρέα με τον Πολ Σάιμον. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο μας στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλη την παρέα. Και φυσικά τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο σήμερα. I love you just the way you are. Σας αφήνω με τον Χωσέ Τζέιμς. Αύριο το πρωί στις 8.30 στην εκπομπή του Προκόπη Δούκα θα ακούσουμε τον Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στον κόσμο. Με αφορμή το live που θα δώσει στο Λυκαβητό στις 6 Ιουλίου για όλα αυτά που θέλει να μας προσφέρει μέσα από την παρουσίαση του I Want You, του άλμπουμ που δημιούργησε με το Leon Ware το 76 και θα το παρουσιάσει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν στις 8.30 ο Χωσέ Τζέιμς στον κόσμο σε 93,6. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Το ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
6: Πεθαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
12: The Family Tapes.
11: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
12: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
12: The Family Tapes.
11: Have a good time.
12: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
14: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

rock party το οποίο προλαβαίνεται για περίπου μία ώρα ακόμα. Πλατεία Βυσιλίας. Έπαιξαν ήδη ο JJ και η Night Manoeuvre και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει ο Daphne, δηλαδή Καριμπού. This is Athens Festival. Πλατεία Βυσιλίας, παραστήμια βόλτα, για να είναι φανταστικά. Δηλαδή είστε κάπου έξω και δεν ξέρετε πού να πάτε τώρα και λέτε πού να πάω. Περάστε μια βόλτα, είστε κοντά στην Πλατεία Βυσιλίας που σας λέω. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5ης, 14 Μάη. Σαν σήμερα γίνεται ο Σίντεϊ Μπεσέ, Αμερικανός τζαζίστας, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Το πολύ γνωστό Petite Fleur εδώ από τον ίδιο. Θα το ακούσουμε μέσα μετά να το τραγουδάει η Πετούλα Κλάρκ. Μπάμπη στο καροσύνη εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίλη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Μπεσέ γίνεται σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη. Κρεόλ στην καταγωγή. Δούλεψε με Louis Armstrong. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε το swing style της jazz και επηρέασε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τις διαφορές από το jazz και το ragtime. Έπαιξε σε παρελάσεις,

με brass band. Και αν παντρεύτηκε τρεις φορές, μάλιστα τη μία σύζυγο την παντρεύτηκε στην Αντίμπεξου και το τραγούδι το όλο αυτό είναι Αντίμπεξου που έγραψε.

Το 1925 ταξίδεψε στην Ευρώπη, μέλος της Revue Negre μαζί με την Josephine Baker. Πήγε σε όλη την Ευρώπη, έφτασε μέχρι και τη Ρωσία.

Τώρα είχε κάτι ιστορία στο Παρίσι. Μπήκε στη φυλακή. Λες κάτω σε μια γυναίκα, κατά λάθος. Συμβαίνουν και αυτά. Επιστρέφει στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Αλλά η Γαλλίδα μου του είχε κλέψει την καρδιά. Και πέστρεψε στο Παρίσι. Και εκεί ηχογράφησε τεράστιες επιτυχίες, όπως το στο Λεζόλιο, το Promenade aux Champs-Élysées, αλλά και αυτή την τεράστια διεθνή επιτυχία, Petite Fleur, μικρό λουλούδι, λουλουδάκι.

Και από το Σίντε Μπεσέ του Μπόμπι Ντάρν που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1936. Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας μουσική για την Κόλι Φράνσις. Beyond the Sea, τεράστια επιτυχία του Μπόμπι Ντάρν. 1959.

αλλά μεγάλωσε με σκοτσέζικο αξάν. Υιοθέτησε όμως το αμερικάνικο για να μπορέσει να ταιριάξει στο σχολείο. Γιατί αλλιώς έμαθε outsider. Και έρχεται 21 Ιουλίου. Λέμε συνέχεια για τον David Byrne, έρχεται 21 Ιουλίου στο release, συνεργασία με τον Όστος Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και έχει σήμερα γενέθλια.

έπανε ο David Byrne μέχρι που... Μέχρι να, πάει, μέχρι να γίνει 8 χρονών ήξερε να παίζει κιθάρα, κορντεόν, βιολί. Οι γονείς του λένε ότι ήταν ταλέντα από μικρός, έβαζε δίσκους και άκουγε. Μόλις ακούσαμε το Hard Times με τη φωνή του από τους Paramore, που εδώ οι Paramore τραγουδούν Burning Down the House.

0: νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Splashing, splashing, rolling και grooving. Ένα τραγούδι το οποίο έχει αναφορά και σε άλλα τραγούδια της εποχής, γιατί μέσα στην πανιέρα ήταν και η Lollipop και η Peggy Sue και η Good Girl η Miss Molly. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darindon, αυτή την οποία συνυπέγραψε με τον DJ Mary the K, Mary Kaufman, βρίσκονταν σε ένα μαγαζί εκεί μέσα χαρωτά και λέει, γράφουμε ένα τραγουδάκι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Splish Splash, Αγουστία και Μπαθ. Το τζιμπήσαν όμως τότε και του λένε, γράψουμε και άλλες επιτυχίες. Κάπως έτσι λοιπόν ο Bobby Darin ξεκίνησε την καριέρα του. Αργότερα ήρθε το Beyond the Sea, La Mer, Georges Trenet, η Mac the Knife που έγινε μεγάλη επιτυχία και έρθε τότε και Grammy. Για δίσκο της χρονιάς τότε ο Bobby Darin. Τι άλλο ενδιαφέρον για τον Bobby Darin? Το ενδιαφέρον, η ατυχία ίσως. Πέθανε πολύ νέος, είχε θέματα με την καρδιά του, ήταν πολύ μικρός. Ήταν ερωτευμένη με την Κόλλη Φράνσις. Ο μπαμπάς της δεν τους άφησε ποτέ να είναι μαζί. Η Κόλλη Φράνσις μάλιστα δήλωσε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Και από τον Bobby Darin στον Ραφαέλ Σαντίκ, Αμερικανός, το λέω γαλλικά εγώ το όνομά του, Charles Ray Wiggins, έλεγε αλμένος, τραγουδιστής, έχει κάνει παραγωγές σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, παίζει ίδιος και μπάσο, ήταν στην R&B μπάντα Tony Tony και Tone, Erica Badu, Danielo D. Scott, Stevie Wonder, Beyoncé και τελευταία Milk Minton που κέρδισε το Oscar για το τραγούδι I Lie to You, θα ακούσουμε στο τέλος. Heart Attack, Ραφαέλ Σαντίκ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: No sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
5: Don't go changing.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.

To Nowhere, It's Alright, Talking Heads. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5, 14 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζουμε βεβαίως τον David Byrne, ο οποίος έχει γενέθλια. 21 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα, μην χάσετε αυτή τη συναυλία. Και να φανταστείτε όταν στην παιδική χοροδία τον διώξανε γιατί ήταν, λέει, παράφωνος και λίγο αποτραβηγμένος. Έτσι δεν ήταν πολύ εγκάρδος με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο David Byrne κλείνει σήμερα το 75 με μια τεράστια καριέρα, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στο θέατρο, και έχει δουλέψει για ταινίες και για την τηλεόραση. Ένας εξαιρετικό performer που περιμένουμε να δούμε κάτι τελείως καινούριο αυτή τη φορά. Όσοι έχουν δει την τελευταία του performance, μιλάνε για μια εξαιρετική παράσταση. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μια ώρα ακόμα. Ακούσαμε το τότε, ας ακούσουμε και το σήμερα.

κιθαρίστας, τραγουδιστής των Black Keys, ο Ντάνιελ Όρμπαχ. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τον David Byrne, θα έχει να το λέει αυτό. Μια καταπληκτική μπάντα από το Akron του Ohio. Αλλά και εξαιρετικός στιχουργός ο Ντάν Όρμπαχ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, Dr. John, Cage the Elephant, Lana Del Rey, CeeLo Green, The Pretenders, πολλά Grammy. Αλλά τα 13 κερδίστηκαν τον Grammy για παραγωγό.

Aloe Black παρά με τους Γοζό από τη Γαλλία. Σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι, Loving You is All I Wanna Do. Η Λίσα Μίλισσα and the Mess τραγουδάει και αυτή στα γαλλικά, Back to Black.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Υπάρχει και ένα demo tape από τις ηχογραφίες στο Providence του Rhode Island τον άνοιξη του 1974, όταν τραγουδούσαν οι Artistics τότε, η μπάντα που είχε κάνει πριν τους Talking Heads, David Byrne με τον Chris Frantz. Και εδώ η συνεργασία του Devin Byrne με Thievery Corporation. The Cosmic Game, The Hearts and Lonely Hunter.

Ήταν το 1951 όταν ο Bobby Darin ηχογράφησε την πρώτη του μπαλάντα με τίτλο Dream Lover. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν το επόμενο του σίγγλ ήταν το Mac the Knife, βεβαίως στάνταρ από την όπερα του Kurt Vail. Πήγε επίσης εξίσου καλά. Σας είπα, πήρε Grammy τότε για δίσκο της χρονιάς. Και από τον Bobby Darin στο Rafael Sadik. Συγγνώμη, Robert Finlay, Helping Hand. Βιάστηκα. Ένα τραγούδι που συνυπογράφει ο Dan Auerbach.

Basin Street Blues από το Sidney Bechet and his Blue Note Jazzman. Και ο Miles Kate τον τραγουδά I Lied to You. Και εδώ στη σύνδεση βεβαίως συμμετέχει ο Ραφαέλ Σαντίκ.

Μάικλ και ο Λούκα, Home Again. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμητρα Καγαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

20 αντοχές ανοιχτός στον κόσμο σας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει το του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

να συναντήσουμε τον κύριο Μπουγκά, ο οποίος έρχεται εδώ με την κυρία Όνια. Μονέ είναι το κομμάτι που φτιάχνουν στον Καναδά μαζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ρίτσα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τη βόλτα.

Ωγιά. Έτσι, τι, ερωρή. Ωγιά.

περίπτωση Άντωνι Τζόζεφ. Ένας συγγραφέας, ένας λόγιος, ένας διανοούμενος, έχει πολλά να πει, φτιάχνει μια μπλουζ Σουζάν, η οποία ζει στο σήμερα.

0: the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη και φτιάχνει αυτό το engraved. Let us honor those who give.

Με τούτα και με τα άλλα έφτασε το τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα και να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας και πάντα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

que escuchar a mi corazón.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος